0: Για μισό, μην το κλείσεις.
1: Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι πώς σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πώς.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλό.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Η ώρα είναι 5. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Αχ, αχ, καλημέρα Ιωάννα μου.
1: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα Τζορτζ.
1: Γεια σου Τζορτζ.
0: Έφτασε η παραμονή της Παρασκευής, παιδιά. Έφτασε η πιο κουραστική μέρα της εβδομάδας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με έρευνες, μεγάλες έρευνες, πανεπιστημιακές έρευνες, παγκόσμιες έρευνες,
1: ναι,
0: είναι και η πιο ερωτική μέρα της εβδομάδας.
1: Και ας κάνουμε focus σε αυτό. Κάθε εβδομάδα το ίδιο λέμε. Αλλά κάποια στιγμή θα μας κάτσει. Κάνουμε. Κάποια στιγμή πες, θα μας έρθει ο έρωτας παραμονή Παρασκευής. Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Θα έρθει αυτή η παραμονή Παρασκευής που θα πούμε «Α, είδες, γι' αυτό το λέγανε. Είδες τι συμβαίνει. Έγινε και αυτό. Να, γι' αυτό το λέγανε. Κατάλαβες».
1: Εχθές το απόγευμα λοιπόν, είμαι στον δρόμο και περπατάω. Πάω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, γιατί είχα ένα ραντεβού το απόγευμα, μπλα μπλα, οκ. Παίρνω λοιπόν τη μαμά μου τηλέφωνο, να δω τι κάνει η μαμά μου. Και αφού λέμε.
0: Μην μου πει η μαμά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Α, τρελάθηκα, λέω εγώ.
1: Δεν θέλει, λέει. Ότι εγώ της λέω, μαμά, σε παρακαλώ, από μένα έχεις το ελεύθερο πλέον. Τέλος πάντων. Και μου λέει, μαμά, τι νέα έχουμε, της λέω τα νέα μας. Μου λέει, κάτι ερωτικό. Λέω, μαμά, πού να το βρω το ερωτικό το νέο. Δεν ξέρω, μου λέει, στον δρόμο. Μπορεί να πέσεις πάνω σε έναν.
0: Ερώτηση. Ναι, τι λες
1: ερωτικό
0: τώρα.
1: Νέο ζήτησε.
0: Μπα,
1: λέω, μαμά, δεν έχω κάτι. Δεν μου έχει
0: νομίζω
1: προκύψει.
0: Ότι βαριόταν εκεί, θέλει να φτιάξει την ημέρα.
1: Να πιάσουμε κουβέντα.
0: Ναι. Και
1: λέω,
0: να φτιάξει την ημέρα.
1: Μαμά, δεν μου έχει προκύψει. Μου λέει, γιατί μου λέει, παιδί μου, στον δρόμο μου λέει, μπορεί να σου έρθει από απέναντι. Λέω, μαμά, μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει, αλλά ποτέ δεν ξέρει.
0: Να σου έρθει απέναντι με καλές συνθήκες. Μη σου έρθει απέναντι και πέσει πάνω σου.
1: Άμα είναι εμφανίσιμο, να πέσει και πάνω μου.
0: Εντάξει, εσύ το λες με την καλή έννοια. Σωστό.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις και στον δρόμο μπορεί να σου τύχει.
0: Την έχουμε αφήσει στην αναμονή τη μαμά, δηλαδή.
1: Χρόνια τώρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Εύχομαι όλο αυτό το οποίο συζητήσαμε τώρα να σας τύχει σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Που είναι Πέμπτη, που είναι παραμονή Παρασκευής, που είναι η πιο ερωτική μέρα της εβδομάδας. Και αν δεν σας τύχει, δεν πειράζει, έχουμε και την άλλη Πέμπτη. Έχει και άλλες Πέμπτες. Μην ανησυχείτε.
1: 52 εβδομάδες έχει ο χρόνος, τι θα γίνει. Καλή, κάποια
0: καλά.
1: Στιγμή
0: μην
1: θα
0: το μας
1: πληρώσει.
0: Μέχρι τις 10 εμείς όμως θα είμαστε εδώ. Οπότε, άμα δεν σας κάτσει τίποτα, είμαστε εμείς εδώ να σας κρατάμε στην τροφιά. Να περάσουμε μαζί ένα ωραίο πρωινό. Μέχρι τις 10 με παιχνίδια, με διαγωνισμούς, με δώρα, αλλά και με τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής με κεραυνοβόλο έρωτα θα ευχηθώ.
0: Σας ευχόμαστε.
1: Κουντεφούτρε να το πάθετε.
0: Σας ευχόμαστε. Εντάξει. Οπότε μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Συγγνώμη, τώρα που το σκεφτόμουν,
1: ναι.
0: Δηλαδή με αυτό που έλεγες, δηλαδή αν είχε προκύψει κάτι θα της το έλεγες ή θα το άφηνες λίγο να είσαι σίγουρη?
1: Ναι, λίγο να είσαι σίγουρη.
0: Λίγο να είσαι σίγουρη.
1: Θα της έλεγα ότι κάτι υπάρχει στον ορίζοντα, κάτι παίζει.
0: Ναι, δεν θα δίνεις λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι, ναι, και εκείνη δεν μου λέει, επειδή μου λέει η παρέα σου. Ναι, πολύ γενικό.
0: Η παρέα σου.
1: Ρίχνεις άδεια να πιάσεις γεμάτα.
0: Ναι,
1: και εγώ
0: ναι.
1: Της απαντάω, ναι, η παρέα μου. Χωρίς, είτε έχω είτε δεν έχω, καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε ναι, λίγο να οριμάσει η κατάσταση.
0: Πρόσεξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι. Και εγώ από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου μια ζωή, όταν με ρώταγε η μάνα μου κάτι τέτοιο και ήμουν λίγο στο ξεκίνημα,
1: ναι.
0: Ή λίγο τύπου ξέρω εγώ 2-3 μήνες που ξέρεις δεν είναι, προκειμένου να γλιτώσω τις ερωτήσεις και τα τριγύρω ξέρεις τα διάφορα,
1: ναι.
0: Επειδή ήξερα ότι έπεφτε γύρω γύρω πολύ συζήτηση,
1: ναι.
0: Δεν έλεγα τίποτα.
1: Α.
0: Δεν έλεγα, δηλαδή έλεγα όταν πλέον ήμουν σίγουρος ότι κάτι τσουλάει και ότι
1: πάει
0: κάτι...
1: καλά.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά. Ότι αν μη τι άλλο έχει περάσει το δοκιμαστικό στάδιο, ρε παιδί.
1: Πόσο
0: μου.
1: Πόσο είναι το δοκιμαστικό στάδιο?
0: Είναι 4-5 χρόνια.
1: Oh.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι μετά από το τρίμηνο, τετράμινο, ρε παιδί
1: το
0: μου.
1: Το καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και λες κάτι, εντάξει, κάτι τρέχει. Γιατί αν είναι κάτι τύπου γνώρισα κάποιον, κάποια, και έχει περάσει, ξέρω εγώ, κανένας μήνας, κανένα δύο μήνες, άντε μέχρι τους τρεις, νομίζω ότι είναι, είναι τύπου εξερευνώ τον άλλον και τσεκάρω να δω αν θέλω να συνεχίσω ή όχι, ρε
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έμπαινα στη διαδικασία γιατί μετά βαριόμουν να απαντώ στους ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις.
1: Ανάκριση.
0: Δεν ήταν
1: εύκολο. Δεν έκανα ανάκριση.
0: Ήταν τύπου η παρέα σου. Ήταν τέτοιο, ήταν πλάγιες ερωτήσεις.
1: Ρώταγε όμως.
0: Ρώταγε πάρα πολύ. Είσαι καλά. Είσαι καλά για πες τι έγινε και αυτό. Και εγώ το μεταξύ βαριόμουν. Και έλεγα εντάξει, ειδικά, δηλαδή ξέρω εγώ, παιδί μου, αν και εγώ δεν ήμουν πολύ έτοιμος
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν είχα στο μυαλό μου έτσι κάτι, τι θα γίνει κτλ. Λέω τώρα κάθομαι να απαντάω. Και εν τω μεταξύ, ξέρεις τι φοβάμαι. Πάντα τη φοβόμουν. Όταν γνώριζα κάποια
1: ναι.
0: Η οποία τη έκανε στο μάτι,
1: ναι.
0: Την πλήρωνε η επόμενη.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, εμένα δεν μου έκανε για να συνεχίσω.
1: Ωραία.
0: Ή δεν γινόταν. Χώριζες. Επειδή μου δεν χώριζα.
1: Είσαι με την Άννα και χωρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Και πας στην
0: απόλυτο,
1: Κατερίνα.
0: Είχε το απόλυτο φωνικό όπλο.
1: Ναι.
0: Με το που ερχόταν η καινούργια.
1: Ναι, η Κατερίνα που είναι καινούργια.
0: Η Κατερίνα που ήταν η καινούργια, τη φώναζε με το όνομα της προηγούμενης που ήταν Βάσο.
1: Υπέροχη.
0: Η μάνα μου το έκανε πολύ ωραία διακριτικά. Δηλαδή,
1: έλεγε,
0: έλα, Βασούλα μου, εσύ τι έγινε. Η Κατερίνα, αχ, ναι, χίλια συγγνώμη. Ήταν σαν να λύσει σηκού και φύγε Μαρία από το σπίτι μα.
1: Θεότητα η μαμά. Θεότητα.
0: Και θυμάμαι ότι και πολλά χρόνια
1: ναι.
0: Συνέβαινε αυτό και πάντα ρε παιδί μου.
1: Έλεγε την επόμενη μου ναι, το όνομα της προηγούμενης.
0: Κατά λάθος, λέει, μάνα, αλλά από ό,τι θυμάμαι ήταν και μικρή, ήταν και 50 χρόνια, 45.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν μπορεί να γινόταν αυτό συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: απλά
1: ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι το φωνικό της όπλο.
1: Θεότητα.
0: Του στυλ, την άλλη θέλαμε εμείς. Αλλά μας έκατσε εσύ.
1: Εντάξει, εντάξει, υπέροχο. Φανταστικό, σατανικό. Υπέροχο.
0: Ναι, ναι, ήταν τόσο όσο. Οπότε το απέφευγα. Έλεγα κάτσε να συγγνώμη να το δούμε εμείς. Να πάει κάτι καλά. Και μετά βλέποντας και κάνοντας. Γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Όχι, εμένα κοίταξε να δεις. Καταρχάς δεν έφερα στο σπίτι ποτέ. Ποτέ.
0: Α.
1: Δεν έχω φέρει ποτέ.
0: Καλά.
1: Ποτέ boyfriend.
0: Να ξέρετε, άλλο λάθος μεγάλο αυτό. Τουλάχιστον αν δεν περάσει αρκετός καιρός.
1: Στη δικιά μου τη γενιά δεν έφερνα.
0: Ναι.
1: Τα κορίτσια δύσκολα να φέρουν. Στη δικιά μου τη γενιά. Στη δικιά μας τη γενιά.
0: Έτσι,
1: τα αγόρια πιο εύκολο.
0: Μια τύπου θα έρθει να με πάρει.
1: Θα έρθει να με πάρει, ναι, βεβαίως.
0: Ναι, ή θα έρθει λίγο πάνω για μέχρι να
1: φέρω έτοιμα... εγώ τον boyfriend πάνω που θα είναι ο μπαμπάς μου στο σπίτι.
0: Του τύπου μέχρι να ετοιμαστώ.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ήξερα εγώ με άλλη παρέα αν ήταν.
1: Δεν υπάρχει. Όταν είναι άλλη παρέα.
0: Να μην φαινόταν
1: ποιο είναι. Μάλιστα. Το να έρθει μόνο του τώρα boyfriend. Στο σπίτι και να είναι μένα στο σπίτι μου ο μπαμπάς μου.
0: Καλά, ούτε,
1: καταρχάς,
0: ντρέπομαι. Ούτε και για τον boyfriend θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Λίγο αμήχανη στιγμή το να κάθει το άλλο και να σε περιμένει.
1: Επίσης,
0: ειδικά τότε.
1: Η μαμά μου δεν έκανε επίσης ανάκριση να πεις. Έχει όμως ένα μαγικό τρόπο να σου εκμεεύει, ρε παιδί μου, απαντήσεις που μετά συνειδητοποιείς τι σε ρώτησε και πού πήγε η κουβέντα και πώς τελικά σε ψάρωσε τελείως και, έμαθε
0: εσύ,
1: αυτά που ήθελε.
0: Πώς τα είπα εγώ αυτά και τα έχεις πιεζεί νεράκι.
1: Νεράκι δεν το συζητώ. Mm. Έτσι, αυτό έχει το ταλέντο η μαμά μου.
0: Μάλιστα. Εσείς μιλούσατε με τις μητέρες σας, τα λέγατε αυτά. Δηλαδή όταν σας έπαιρνε και σε. Ή τώρα. Γιατί και τώρα, γιατί παίζα και το τώρα.
1: Και τώρα, γιατί...
0: πιο εύκολο. Δεν είναι πιο εύκολο.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα έχει μεγαλώσει, έχει παντρευτεί, έχει χωρίσει ενδεχομένω.
0: Δεν έχει σημασία, η μάνα είναι μάνα.
1: Ναι,
0: η μάνα
1: εντάξει.
0: Είναι μάνα. Δηλαδή σε ρωτάει 3-4 πράγματα και εσύ λε τώρα έτσι και
1: τώρα.
0: Πω τίποτα που δεν τη αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχω να ακούσω.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια. Τώρα είμαστε στη φάση να περνάτε εσεί καλά, παιδί μου. Και άμα δεν περνά καλά, φύγε. Δεν πειράζει, πάμε στον επόμενο. Ξέρει, κατάλαβε τώρα μεγαλώνοντα, έχουμε περάσει αυτά τα στάδια, οπότε είμαστε στο

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμέκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμα.

0: ζευγάρι, επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος, δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: ζητάει και εσύ.
1: Αυτό
0: τώρα
1: να ζητάτε κι εσείς. Ναι, όλα ή τίποτα. Τα μέτρια, τα λίγο από εδώ,
0: ναι,
1: λίγο από εκεί.
0: Αλλά
1: και
0: αυτό
1: δεν
0: είναι λίγο υπερβολικό τώρα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ή όλα ή τίποτα.
1: Όλα ή τίποτα. Δηλαδή, γιατί δεν μα αξίζουν τα όλα. Άμα είναι να μου δίνει ψυχουλάκια, δεν πειράζει. Δεν
0: είναι παιδάκι. Εντάξει, αλλά όλα ή τίποτα είναι υπερβολικό. Λε να πηγαίνει κάπου και άλλε θέλω όλε τι τυρόπιτε ή μου δώσετε καμία. Μπορεί να θέλω να φάω μια τυρόπιτα. Αν πρέπει να τι πάρω όλε.
1: Δεν λέμε αυτό.
0: Μπορεί να πει ότι μπει ένα σουβλατσίκο και να πει θέλω όλα τα σουβλάκια.
1: Κάτσε.
0: Να δώσουμε και σε κανένα άλλο πελάτη, δηλαδή να μείνουμε εμεί απ' έξω.
1: Δεν λέμε για το φαγητό, λέμε γενικά, ρε παιδί μου. Γενικά
0: είναι. Όλα είναι μέσα, όλα είναι. Δηλαδή πα σε μια παραλία και λε: θέλω όλε ξαπλώστε. Γίνεται.
1: Δεν είναι πρακτικό το θέμα, θέλω να σου εξηγήσω. Δεν μιλάμε για αντικείμενα.
0: Α, δεν μιλάμε
1: γενικά, ρε παιδί μου.
0: Γενικά.
1: Πώ λέμε αξίζω, αξίζω, αξίζω. Μα αξίζουν τα καλύτερα. Αυτό θέλω να σου πω. Όλα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Μα αξίζουν τα καλύτερα. Εντάξει, εννοείται. Μην έρχεσαι που και λέμε τώρα αξίζω, αξίζω, αξίζω πρωί-πρωί.
1: Γιατί, γιατί δεν αξίζω, αξίζω, αξίζω. Φυσικά και αξίζω.
0: Αξίζει,
1: αξίζει. Μπορεί
0: αξίζεις
1: να σου φαίνεται λίγο περίεργη ω μέθοδο το αξίζω, αξίζω, αξίζω. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι μα αξίζουν τα καλύτερα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου ακούγεται λίγο περιβολικό αυτό. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά απ' την άλλη πάλι στα παιδιά αξίζουν τα καλύτερα τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Τώρα που το λε, μου έρχεται αυτό που είπε. Ναι, όντω ισχύει αυτό.
1: Τα παιδιά αξίζουν τα καλύτερα. Αξίζουν οι κατασκηνώσει sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός είναι το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Sportsvillage.gr, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κολυμπήσουν σε πισίνα μεγάλη και μικρή για τα πιο μικρά παιδιά.
0: Μ' αρέσει, όλα ή τίποτα.
1: Να κάνουν τείχο αναρρίχησης.
0: Βέβαια, όλα ή τίποτα.
1: Παρκούρ.
0: Καλά, έχει το παρκούρ, το ξέρεις ότι το παρκούρ είναι το, η αδυναμία μου.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Είμαι καταπληκτικό στο παρκούρ. Να με δει να πηδάω από καναπέ σε κρεβάτι, να τρελαθεί. Δηλαδή να πει.
1: Είσαι φανταστικός.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτό. Και ξαπλώστε το καλοκαίρι, πηδάω από τη μία ξαπλώστε στην άλλη.
1: Γιατί καίγονται τα πατουσάκια σου.
0: Καλά, εννοείται. Παρκούρ κάνω όταν μπαίνω στη θάλασσα. Ναι, όταν έχω ξαπλώστε πίσω-πίσω, ναι, και πρέπει να πηδήξω και να φτάσω μέχρι τη θάλασσα. Αν δει ένα ωραίο παρκούρ από σκιά σε σκιά στην παραλία.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, η Πασία είπαμε, πίστα για skate rollers έχει επίση. Έχει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, beach volley. Έχει σκάκι, ping pong για τα παιδιά. Έχει mini golf, έχει του κόσμου τα καλά.
0: Γενικά τα παιδιά θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουν ένα υπέροχο 15ήμερο. Γιατί το λέω 15ήμερο, γιατί είναι η περίοδη έτσι.
1: Ναι.
0: Εμείς θα δώσουμε, έχουμε και δώρο, πολύ έχουμε μεγάλο δώρο για ένα παιδάκι, ένα αγοράκι ή ένα κοριτσάκι, το οποίο θα κερδίσει και θα πάει εκεί και θα περάσει καταπληκτικά για την πρώτη περίοδο που ξεκινάει στις 15 Ιουνίου.
1: Ναι, μέχρι 29.
0: 15 με 29 θα περάσει 14 μέρες. Συγκλονιστικές. Θα τελειώσει, θα γυρίσει πίσω. Η μαμά θα είναι έτοιμη, ο μπαμπάς θα είναι έτοιμος. Θα φύγουν για διακοπές και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πάρτε λοιπόν το κινητό σας και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα μέσω Viber για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο αξίας 650 ευρώ,
1: Μάλιστα. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε και τη λέξη κατασκήνωση. Κλήρωση θα κάνουμε την Παρασκευή. Α, αύριο.
0: Αύριο, ναι.
1: Σήμερα είναι παραμονή Παρασκευή. Αύριο, ημέρα Παρασκευή, θα κάνουμε την κλήρωση. Έτσι.
0: Λοιπόν, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία σε όλους παιδιά, καλή επιτυχία στα παιδιά που θα περάσουν πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πραγματικά να κερδίσει αυτό το δώρο και οι γονείς θα ηρεμήσουν γιατί έχουν και τραχάματα ακόμα και έχει και πάρα πολύ δουλειά, και τα παιδιά θα περάσουν πάρα πολύ ωραία και θα γυρίσουν μετά από 14 μέρες με νέες εμπειρίες, νέες εικόνες, νέους φίλους και θα έχουν διασκεδάσει και θα έχουν περάσει και υπέροχα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους, πάμε εμείς να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πει.
0: Σαν σήμερα. 21 Μαΐου λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω το 1819. Σαν σήμερα το πρώτο ποδήλατο κάνει την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης.
1: Το 1864 τα Επτάνησα προσαρτώνται στην Ελλάδα και αποτελούν πλέον τμήμα του ανεξάρτητου κράτους.
0: 1904 σαν σήμερα ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γνωστή FIFA, με πρώτο πρόεδρό της τον Ρομπέρ Γκεράν.
1: Το 1919 η Ακαδημία των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού εκλέγει ως μέλος της τον Έλληνα Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: 1930, σαν σήμερα ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται πάνω στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Το 1938, εδώ Αθήνα, με τον τίτλο αυτό βγαίνει στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή της ΥΡΕ, Υπηρεσίας Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους Ραδιοθαλάμους Ζαπίου στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, 1963, σαν σήμερα ο 13χρονος Stevie Wonder κυκλοφορεί το τρίτο του άλμπουμ, παιδιά. 13 χρονών, τρίτο άλμπουμ.
1: 1972, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο The Notorious Big κατά κόσμο Christopher George Wallace. Είναι ο Αμερικανός ράπερ, φυσικά. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις.
0: Έτσι. 1975, σαν σήμερα, ο Elton John γίνεται ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που δίνει συναυλία στη Σοβιετική Ένωση.
1: Το 1986 γεννιούνται τα πρώτα τρίδημα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα.
0: Ναι, ξέρετε ποια είναι.
1: Ξέρετε ποια είναι.
0: Κωνσταντίνος...
1: Το ένα από τα τρία.
0: Κωνσταντίνος Αργυρός Family.
1: Ναι, ναι.
0: 1999, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Φρέντι Γερμανός, ο Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας.
1: Το 2005 η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά το διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision που έγινε στο Κίεβο. Ναι, γιόρταζε κιόλας. Η Έλενα Παπαρίζου γοητεύει το κοινό και τις κριτικές επιτροπές με το My Number One.
0: Μάλιστα. Και τέλος, 2018, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός ως Χάρι Κλίν, ο Έλληνας ηθοποιός. Λοιπόν, για να σε κάνω το εορτολόγιο, μεγάλη γιορτή σήμερα, παιδιά. 21 του μηνός, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεονόρα, Μαριλένα. Είναι η Κωνσταντίνου και Ελένη τη Αποστόλων. Όπως καταλαβαίνετε, μην ξεχάσετε να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά.
1: Χρόνο να έχετε, γιατί είναι και πάρα πολύ
0: ναι,
1: που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι. Διεθνής ημέρα τσαγιού σήμερα. Διεθνής ημέρα εξυπηρέτησης πελετών. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 αφιερωμένη στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας. Παγκόσμια ημέρα διαλογισμού και ημέρα κρασιού. Σαντονέ!
1: Ναι!
0: Α, τι λες τώρα! Τι λες τώρα! Πώς τα λέμε έτσι πρωί-πρωί. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ετοιμαστείτε σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε. Φέρνουμε μαζί μας παιχνίδι. Φέρνουμε.

0: Αχ, η ώρα έχει πάει 7:56 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 πρωινό Πέμπτης. Κουραστική Πέμπτη, να ξέρετε, αλλά κάτι κουράγιο γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά. Είναι παραμονή Παρασκευής, να το δούμε έτσι καλύτερα, για να πάει καλά η μέρα. Μέχρι στιγμής καλά βλέπω και τον καιρό. Τι λέει, έλεγε οι καταιγίδες μετά, αργότερα. Μεσημερό απόγευμα, Άρα, Ταϊλάνδη έχουμε καταντήσει. Ταϊλάνδη, δηλαδή το πρωί ήλιο, μετά με βροχή, μετά ξανά ήλιο, μετά ξανά βροχή. Και είμαστε.
1: Πήγαινε, κλίμα τροπικό.
0: Θα γεμίσει η Αθήνα με τροπικά δέντρα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Με αυτό τον καιρό. Λοιπόν, τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα, Ιωάννα?
1: Σήμερα θα παίξουμε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πατάω κουδούνι, γιατί όπως καταλαβαίνεις, λίγα είναι τα ψωμιά σου ακόμη ως σκάλα. Τελείωσες.
1: Διακοπές μετά.
0: Οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει διακοπές τώρα. Εσύ μας πιέζει εκεί πέρα. Μας πιέζει τόσο.
1: Λίγο υπομονή.
0: Ωραία. Δευτέρα ξεκινάμε άλλο παιχνίδι. Έλα, φύγαμε. Back to school.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μου πείτε ποια είναι η πρωτεύουσα της Εσθονίας.
0: Α,
1: εύκολο είναι.
0: Γεωροβισιονικό μου
1: ακούγεται. Ακριβώς. Με αφορμή και την νίκη της Έλληνας Παπαρίζου σαν σήμερα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Εσθονίας.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν εκεί.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Α, επειδή είναι γεωροβισιονικό.
1: Ναι.
0: Όπως ήρθε έτσι αυτός ο συνειρμός.
1: Έτσι μου. Μαθαίνουμε και τις πρωτεύουσες έτσι. Okay. Η πρωτεύουσα λοιπόν της Εσθονίας είναι το Ταλίν, είναι η Ρίγα ή είναι το Βίλνιους?
0: Για να σας δω. 694-711-11. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Εσθονίας? Για να σας δω. 694-711-11. Τώρα τα παιδιά δεν ξέρω αν το ξέρουν αυτό.
1: Γιατί να μην το ξέρουν?
0: Εντάξει τώρα.
1: Θα το ξέρουν,
0: η Εσθονία τώρα. Δεν μας είπες κάτι κοντινό, μας είπες και την Εσθονία τώρα.
1: Ναι.
0: Οι γονείς μπορεί να το ξέρουν γιατί μπορεί να είναι ένα από τα
1: γιατί
0: ταξίδια.
1: Γιατί βλέπουν Eurovision.
0: Δεν βλέπουν Eurovision και να σας πω και κάτι. Αν είναι να σας κάτσει αυτό το ταξίδι, να το πάτε. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Εκεί, στην πρωτεύουσα της Εσθονίας. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματάκια σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως είναι για όλη την οικογένεια. Είτε το βρουν οι γονείς, είτε το βρουν τα παιδιά. Υπέροχο νοστιμότατο από την Pizza Fan και σας περιμένει εδώ στον Love 97,5. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 και μηνυματάκια θα λάβουν οι τυχεροί στο κινητό τους.
1: Δύο premium Bianca διεκδικείται από την Pizza Fan και σήμερα. Αυτές που είναι full στο τυράκι και είναι και λατρεμένες. Ενώ να σας πω ότι υπάρχει και νέο κατάστημα πλέον στην Αργυρούπολη, στη Λεωφόρο Κύπρου 87. Ένας νέος κόσμος λοιπόν από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα σας ενθουσιάσουν και θα ενθουσιάσουν και κάθε pizza lover. Στην Αργυρούπολη, Λεωφόρος Κύπρου 87.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό, με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω, έχουμε κίνηση στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Έχουμε πυκνή ροή και στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμακά. Στην παραλιακή, παιδιά, έχουμε έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα. Μετά το Σταύρος Νιάρχος μέχρι και το κέντρο του... μέχρι λίγο μετά το Μοσχάτο. Κάτι έχει γίνει εκεί από νωρίς το πρωί, όπου έχει δημιουργήσει και μποτιλιάρισμα και στο σκάσιμο του Κηφισού στην παραλιακή. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού, πυκνή ροή σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική, με ένταση μέχρι 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 80 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
4: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
5: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ακούς Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Πέμπτης, είναι πρωινό παραμονής Παρασκευής. Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, μεγάλη γιορτή σήμερα. Αν κάνετε δίαιτα, να ξέρετε ότι την έχετε πατήσει.
1: Δεν θα πάει πολύ καλά.
0: Δεν θα πάει πολύ καλά, γιατί εντωμεταξύ, όταν κάνεις δίαιτα, σου έρχονται όλοι με κάτι γλυκάρες.
2: Λαχταριστά.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι
0: όταν θέλεις να φας ένα γλυκό μέσα στη χρονιά στη δουλειά και σε πιάνει μία μέρα μια υπογλυκαιμία και λες, α, έχει μια γιορτή αύριο, μπορεί να φέρει κανένας κανένα γλυκό, έρχονται όλοι με ό,τι χειρότερο. Με κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ξενέρωτα, αυτά που δεν ξέρω.
0: Τυλιχτά χάλια που δεν τα τρώω καθόλου.
1: Ναι, μπαγιάτικα και όλα, ξέρεις.
0: Όταν κάνεις δίαιτα, μπορεί να σου φέρει ο άλλος με και τούρτα, με την υπερπαραγωγή.
1: Μένω σου γλυκό θα σου φέρει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Και εσύ
0: δηλαδή
1: δεν μπορείς να φας.
0: Ναι, και σου και το άλλο και στο κουλέτσι μου και λες, ναι, ξέρεις τι κάνω δίαιτα. Και σου λέει, έλα μωρέ. Και ανοίγει το κουτί και έχει το καλύτερο μέσα. Και λες, όχι, ρε φίλε, αυτό βρήκε να πάρει. Μπαμπά έφερε. Πού πήγε και το μικόκ, δηλαδή, κατάλαβε. Εκλεράκι. Κατάλαβε, γίνεται τέτοιο πράγμα. Και τρελαίνεσαι εσύ. Ή φέρνουν κάτι πάρα πολύ ωραία. Τη προάλλη πίσω και κάποιο είχε εδώ πέρα γεννήθεια και λέω: παιδιά, σα παρακαλώ, έρχεται για γλυκό και λέω: δεν θέλω.
1: Ναι.
0: Και μου λέει: όχι, μωρέ, να πάρει. Και ανοίγει το κουτί και έχει κάτι ωραία ποτηράκια μέσα που ήταν γεμάτα, γεμισμένα με τυραμισού, με cheesecake, ιστορίες κτλ. Δεν ήξερε πριν να το διαλέξει. Λέω: ρε, ήταν τώρα βρήκε.
1: Έλαντε που είμαστε
0: τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Πήρες.
0: Απίστευτο.
1: Ε?
0: Πήρα τότε.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό κατέληξα εκεί που κατέληξα. Κατάλαβε μόνο τα.
1: Εντάξει,
0: μην κάνω διατροφή.
1: Πόσο να αντισταθεί. Δηλαδή, άμα το φέρει το πρόσωπο μπροστά και είναι και το λαχταρι. Το γλυκό, το φρέσκο που το βλέπεις και είναι και από το αγαπημένο σου, πόσο να τις
0: λένε
1: άνθρωπος είσαι.
0: Όταν ήθελα γλυκό, θέλαν όλοι γάλια. Όταν δεν θέλω, πάρε και πρώτα καλύτερα.
1: Έτσι γίνεται.
0: Ξοδεύει ο άλλος για περιουσία για να βρει το καλύτερο γλυκό. Και σου έρχεται και από καλό ζαχαροπλαστή. Σου λέει, α, είναι από το τάδε, είναι καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Πήγα εκεί πέρα πάνω για να το φέρω. Τώρα βρε, αφού το χειμώνα τρώγαμε, γιατί δεν το έφερε τότε.
1: Τώρα που σταματήσαμε.
0: Καλά τώρα. Λοιπόν, οπότε δύσκολα θα τη βγάλετε σήμερα στη δουλειά, να ξέρετε. Δηλαδή λίγο ένα γλυκάκι από εδώ, ένα γλυκάκι από εκεί. Εντάξει, εκτός αν το έχετε πάρει απόφαση ότι το καλοκαίρι πλέον είναι εδώ και πάλι για μια ακόμη χρονιά δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι, από εντάξει. Σεπτέμβριο τώρα πάλι.
0: Ναι.
1: Άντε Οκτώβριο, γιατί για το Σεπτέμβριο κάνουμε λίγο
0: καλά,
1: μπάνιο.
0: Βάλε, βάλε
1: Ιανουάριο,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Έχει και τις γιορτές μέσα, μετά ξεκινάνε οι γιορτές. Πάντως να ξέρετε ότι μέχρι τις 23 του μηνός, ναι, δηλαδή μέχρι μεθαύριο, μέχρι το Σάββατο, έχουμε μεγάλες εκτόσεις που τρέχουν παιδιά με την εταιρεία Κοτσόπουλος Home. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home, ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, κατασκευαστές, ελληνικό έπιπλο, ποιοτικό. Να ξέρετε ότι έχουν εκτόσεις από 30 έως 40% αυτές τις μέρες μέχρι τις 23 του μηνός. Από τις 9 του μηνός ξεκίνησε. Προλαβαίνετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και το Σάββατο να πάτε να δείτε, γιατί παίρνετε 30 έως 40% στη συλλογή που τρέχει. Όχι
1: ναι.
0: Κάτι παλιό.
1: Όχι στα παλιά.
0: Όχι στοκ. Όχι κάτι που είναι από προηγούμενη χρονιά. Όχι εκθεσιακά. Σε όλη τη συλλογή. 30 έως 40%.
1: Ευκαιρία είναι να ανανεώσουμε λίγο το χώρο μας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής, τα οποία, όπως είπες και εσύ, κατασκευάζονται από την Κοτσόπουλος Home, πράγμα που σημαίνει ότι είναι στα μέτρα μας, με το δικό μας γούστο, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Και έχει λοιπόν εκτόσεις μέχρι 23 Μαΐου, καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή στο κοτσόπουλος.gr για να δείτε και τη συλλογή. Και φυσικά έχουμε και διαγωνισμό, ο οποίος θα λήξει και αυτός τώρα μεθαύριο, δηλαδή 25 του μήνα θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Α, τη Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται,
1: ναι,
0: θα κάνουμε την κλήρωση, γιατί έχουμε δώρο φανταστικό, 2.000 παιδιά ευρώ δώρο επιταγή. 2.000 ευρώ δώρο επιταγή. Μην το αφήσετε να περάσει έτσι. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, 2.000 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Wow.
0: Για να πάτε να ψωνίσετε ό,τι θέλετε από την εταιρεία Κοτσόπουλος Home.
1: Ονοματεπώνυμο γράφεται στο μήνυμά σας και τη λέξη έπιπλα. Αποστολή μηνύματος βέβαια στο Viber 694-711-11.

0: Εδώ είμαστε, Loving Day 7,5. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Δεν έχετε δύο φέτος.
1: Καλές νότσες, ποιος έλεγε.
0: Ναι, όχι, αυτό ήταν από, από τη EuroLeague, ήταν από τις ωραίες στιγμές. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θα είμαστε.
1: Μείναμε στο καληνύχτα.
0: Εμείς δεν θα είμαστε το Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μπορώ, έχω κανονίσει.
0: Δεν θα είμαστε.
1: Οπότε δεν.
0: Θα σας δώσουμε το γήπεδό μας να παίξετε. Δεν θα είμαστε εκεί εμείς. Εμείς θα είμαστε ούτε. Δεν ξέρω αν θα είμαστε καν καναπέ.
1: Μπορεί και να μην είμαστε.
0: Δεν θα είμαστε, εντάξει.
1: Τώρα, ναι, καλέ, χαλαρά.
0: Όπως είπε και ο πρόεδρος, τζάμπα, φτιάξαμε το κήπεδο. Φτιάξαμε το κήπεδο, έρχεται αυτή τη στιγμή και δεν είμαστε εμείς εκεί.
1: Τι πίκρα έχει φάει ο πρόεδρος. Τι πίκρα πρέπει να
0: έχει
1: ο άνθρωπος.
0: Καλά, αυτός είναι ακόμη περισσότερο γιατί βάζει και τα χρήματα, όχι τίποτα άλλο.
1: Λέω.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Πολλά τα νεύρα.
0: Τέλος
1: πάντων, αύριο είναι στις 6 το απόγευμα πρώτος αγώνας, στις 9 το βράδυ ο δεύτερος.
0: Και μετά την Κυριακή, μικρός και μεγάλος τελικός. Να δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους για το διήμερο αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 16 πρώτα. Λεπτά και ήρθε η ώρα για το σημερινό γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα, προσέξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Σήμερα, έτσι όπως είστε τώρα που μας ακούτε, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο τρένο, στο μετρό, στο ταξί κτλ. Γυρίζετε αριστερά.
1: Ωραία.
0: Βγάζετε μία φωτογραφία και μας στέλνετε εδώ στον Loving 97,5. Αριστερά όμως, προσέξτε. Θέλω να δω τι βρίσκεται αριστερά σας.
1: Εντάξει.
0: Τσουπ, γυρίζεις αριστερά. Τσουπ, φωτογραφία. Τσουπ, τη στέλνεις εδώ στον Loving 97,5. Τσουπ, την παίρνει η Madame Collagerie εδώ, η κυρία Ιουάννα. Τσουπ, μας φτιάχνει τα σημερινά κολλάζ. Εντάξει.
1: 6-9-4. 711-11, τι έχετε αριστερά σας, για βγάλετε μια φωτογραφία.
0: Αριστερά όμως, προσέξτε, θέλω να είστε τίμιοι. Μην μου γυρίσετε δεξιά, ούτε πάνω ούτε κάτω.
1: Θα το καταλάβει γι' αυτό.
0: Αριστερά, θα καταλάβω ότι η φωτογραφία είναι αριστερά. Να το ξέρετε. 6-9-4-711-11, τι βρίσκεται αριστερά σας. Κοίταξε να δεις τώρα τι ωραίο κολλάζ. Δηλαδή, γυρίζει ο άλλος αριστερά, βγάζει μια φωτογραφία και φτιάχνεται ένα φανταστικό σκηνικό, γιατί έχουμε φωτογραφίες από 850 διαφορετικά μέρη και από 850 διαφορετικές εικόνες. Και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο κολλάζ. 6-9-4-711-11. Έλα, βγάλε τη φωτογραφία. Τι βρίσκεται αριστερά σου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Who's bad. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ευτυχώς βλέπω ακόμη καλό το καιρό και χαίρομαι, γιατί βλέπω από το απέναντι παραθυράκι στο βάθος που μπαίνει φως.
1: Εντάξει, προς δηλαδή... το μεσημέρι, αν κάνει κάτι.
0: Υπάρχει περίπτωση πάλι να κάνει, Ναι. Δηλαδή είναι δυνατόν.
1: Ναι, υπάρχει περίπτωση.
0: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, μας τρολάρει ο καιρός κανονικότητα, να ξέρετε. Γιατί αυτός δεν είναι Μάιος. Προχτές κάποια στιγμή ήμουν κάπου και βλέπω κάτι τουρίστες και κάτι με ρωτήσανε. Και λέω, να ξέρετε ότι αυτός δεν είναι ο καιρός. Μην μας πάρετε με αυτό το μάτι. Δεν είναι το κακό το μάτι ότι εμείς έχουμε
1: την καιρό. Δεν είναι το καλό μας αυτό. Ναι, το κανονικό.
0: Είναι. Κανονικά, λέω, εμάς δεν είναι έτσι ο καιρός. Ναι. Το ξέρουμε, έχουμε ξανάρθει. Λέω, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, μα έχω και τίποτα άλλο. Θα πηγαίνουν έξω και θα λένε πήγαμε στην Ελλάδα, βροχερή Ελλάδα.
1: Όλα ψέματα.
0: Ναι, δεν υπάρχει ήλιο εκεί πέρα. Δεν καίγονται από τον ήλιο αυτοί.
1: Το πουλάνε και καλά.
0: Ναι,
1: βροχή
0: ναι, ναι.
1: Έχει.
0: ChatGPT είναι. ChatGPT. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 27. Θέλεις να μου δώσεις μια θερμοκρασία?
1: Μεταξύ, γιατί να μην θέλω.
0: Τι να κάνω σήμερα, δεν ήθελα να σας κάνω ένα αφιέρωμα. Ναι, για δώσε μου.
1: Έχει 19 βαθμούς σήμερα.
0: 19 βαθμούς
1: σήμερα,
0: έχει.
1: Τώρα. Ναι.
0: 19 βαθμούς
1: ναι,
0: έχει.
1: Έχει.
0: Α, έχει 19.
1: Έχει.
0: Α, είναι ό,τι πρέπει.
1: Ωραία.
0: Θα σας πάω σε κρύα σύντομα.

0: Πώς απολύθηκε ο τελευταίος μπάρμαν που έκλεβε?
1: Πώς?
0: Τον πήρανε καμπάρι.
1: Υπέροχα.
0: Τι γλυκό φτιάχνουν οι σαραντάρες με αυξητική? Που έχουν κάνει.
1: Τι?
0: Μιλφέικ.
1: Ωραία.
0: Μαμά, ξέρεις ότι το καημένο το ζώο βασανίστηκε για να φοράς εσύ αυτή τη γούνα? Μην μιλάς έτσι για τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Γιατρέ, ο γιος μου με σημαδεύει όλη την ημέρα με ένα περίστροφο. Τι να κάνω? Α, μην ανησυχείτε, είναι μια μικρή γκανγκστεντερίτιδα.
1: Αλήθεια το. Δεν ντρέπεσαι.
0: Σε μαγαζί. Τι ουίσκι να σας φέρω? Θήβας. Εμείς δεν έχουμε, λέει, Θήβας. Καλά, τότε φέρουμε ένα θικοθέδικο. Τι έπαθε η στακτομπούτα?
1: Τι έπαθε?
0: Στις 12 η ώρα και πέθανε.
1: Τι?
0: Στις 12 η ώρα το ταμπούν έγινε κολοκύθα.
1: Τι έχεις πάθει σήμερα, καλέ?
0: Τι θέλεις, Εύα? Βοήθεια, Αδάμ. Νησί των Κυκλάδων με 4 γράμματα στην Αιτιατική. Μήλο. Θα μου το χτυπάς πολύ καιρό ακόμα.
1: Για πάντα.
0: Πότε έχει γιορτή ο Ρόκι?
1: Πότε?
0: To Eye of the Tiger. Συζητάνε ένα φίδι και ένας βιβλιοθηκάριος. Λέει το φίδι. Λέει ο βιβλιοθηκάριος. Και 19 βαθμούς δεν είπες?
1: Και αφού επιβιώσαμε και από αυτό σήμερα.
0: Είπες 19. Άμα έλεγες 15 θα σου έλεγα ανέκδοτα. Αφού είπες 19.
1: Από εδώ και στο εξής θα σκέφτομαι τη θερμοκρασία.
0: Τώρα δεν μπορείς να σκέφτεσαι, γιατί να ανέβει η θερμοκρασία και είναι 30.
1: Τα λέω εγώ, Άννα.
0: Τέτοια θα τρως όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι θα σε πάω έτσι, δηλαδή με τέτοια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματικάς με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και μετά από αυτό το σοκ πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας.
1: Κρυολουσία ήταν.
0: Δεν ήτανε.
1: Ψυχρολουσία, όπως λέγεται.
0: Ναι, κρυολουσία
1: ήταν. Κρυολουσία ήταν δικιά μου λέξη.
0: Κρυοπηξία είναι.
1: Κρυοπαγήματα, όλα μαζί.
0: Λοιπόν, να θυμίσετε ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στην Κατηχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην Ευθεία του Παπάγου. Για να δω ότι η Κηφισίας με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο κυρίως μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Πυκνή. Τι γίνεται στην παραλιακή, παιδιά, τώρα το είδα αυτό. Λοιπόν, από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο. Έχουμε αναδιαστήματα έντονα μποτιλιαρίσματα και μετά, παιδιά, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και μετά το Μοσκάτο, λίγο μετά το Μοσκάτο, μάλλον έχει κάτι γίνει. Γιατί δεν είναι μέχρι τον Πειραιά, δεν φτάνει μέχρι κάτω.
1: Χειροτερέψει από πριν, που λέγαμε.
0: Έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι της παραλιακής, το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και την κάθοδο του Κηφισού. Μόλις σκάτε στην παραλιακή για να βγείτε προς Πειραιά, εκεί θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η άνεμη βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 5 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγα.

0: Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
13: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
15: Love 97.5.

0: Εδώ είμαστε.
1: Ναι, όντως. Η ώρα έχει πάει 8 και 39 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Βλέπω την κίνηση, ρε παιδιά, και λέω πώς ξεκινάνε τα πρωινά μας έτσι. Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγες μέρες που σας έλεγα για αυτή την έρευνα.
0: Με το άγχος.
1: Με το άγχος και το στρες που. Κάνανε έρευνα μεγάλη δηλαδή για το τι άγχος και τι στρες έχουμε εμείς εδώ στην πόλη που κινούμαστε γενικότερα και πώς στρεσαρισμένοι είμαστε και ποια πράγματα είναι που προκαλούν το άγχος αυτό το μεγάλο, το στρες. Και η κίνηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα άγχη.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει όταν ο άλλος μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και βλέπει το GPS που του λέει τόση ώρα, σε τόση ώρα φτάνεις εκεί πέρα, τον πιάνει στρες.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: στο τέλος δηλαδή είναι καλύτερα να μην βάζεις καθόλου. Δηλαδή,
0: να μην βλέπεις.
1: Να μην βλέπεις. Δηλαδή τι θα αλλάξει άμα το βλέπεις.
0: Κάποια στιγμή θα φτάσει.
1: Άμα είναι να το βλέπεις και να στρεσάρεσαι και να σε πιάνουν τα νεύρα σου και να αγχώνεσαι κτλ. Σου λέει πάρα πολύ. Τώρα αυτή είναι μια μέρα τέτοια. Τώρα ξαφνικά δεν κατεβαίνεις να πας στη δουλειά σου.
0: Και λόγο σήμερα. Γιατί έχει τόση κίνηση.
1: Ξέρω τώρα, τι έχει.
0: Αυτή την πόλη, δηλαδή, από το πουθενά, ξαφνικά μια μέρα έχει κίνηση.
1: Και όχι μόνο αυτό. Συμβαίνει σε ένα σημείο και επηρεάζεται όλοι οι δρόμοι. Επηρεάζονται ξαφνικά, γεμίζουν όλοι. Δηλαδή, έχει πρόβλημα στην παραλιακή, ξέρω εγώ, προς Πειραιά και ξαφνικά την κάνουν όλοι. Την κάνει Συγκρού, την κάνει ο Κηφισός, την κάνουν όλα. Και σε πιάνουν εσένα τα νεύρα σου. Και σε καταλαβαίνουμε. Και μετά γίνεται και τίποτα, ξέρω εγώ, και αρπάζεσαι γρήγορα και σου λέει γιατί κάνει έτσι, τι γιατί κάνω έτσι. Φίλε, μου έχω ξεκινήσει το πρωί.
0: Και κάνω 2 ώρες να φτάσω στον προορισμό μου. Προφανώ και κάνω. Έτσι.
1: Μην του μιλάτε του παιδιού μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Μην του μιλάτε του παιδιού. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά αυτή την ώρα και τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε το νούμερο 1 βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου που είναι το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
0: Σαν αυτό δεν βρίσκεται πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Όσο και να ψάξετε, το έχουμε εμείς εδώ αποκλειστικά και μόνο.
1: Αποκλειστικά και μόνο.
0: Keep the line σε θέατρα, σε αξιοθέατρα. Σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Σε γήπεδα, στο Final Four.
0: Μπράβο. Αν έχεις εισιτήριο για το Final Four και δείξεις πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, σε φωνάζουν από πίσω-πίσω-πίσω στην ουρά που μόλις έχεις φτάσει και σου λένε: Ελάτε,
1: ναι,
0: περάστε.
1: Πας στο ΟΑΚΑ.
0: Εσείς, κύριε, με το πιστοποιητικό.
1: Έτσι, πας στο ΟΑΚΑ, είσαι στην είσοδο,
0: ναι.
1: Περιμένουν όλη σειρά, γίνεται έλεγχος κτλ. Και μόλις σηκώσεις εσύ και δείξεις πιστοποιητικό, σου λέει:
0: αμέσως.
1: Skip the line, κύριε. Περάστε αμέσως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το πράγμα μιλάμε. Το λέω τώρα για να δεν λεάσω. Λοιπόν, και βέβαια και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5. Πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα.
0: Ναι.
1: Για να δω. Αχα, μπορεί και να το βρείτε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 τον Love 97,5.
3: Διαβάστε σήμερα της Κυριακής μια μεγάλη αποκάλυψη.
4: Η Δήμητρα από την ερωτική φωλιά στον Κορυδαλό. Παρέα με τον Λούβαρη. Την καλή ο ανακριτής για τα Pampers.
3: Διαβάστε ακόμη. Ποιους προτείνει η βάση της Νέας Δημοκρατίας για υποψήφιους στην Α και Β Αθηνών.
4: Ακόμα στην Κυριακής, ο Ανδρέας εκβιάζει τη Σοφία να χωρίσει τον Κατσανέβα.
3: Ακόμα, πού μπορείτε να περάσετε ευχάριστα το Πάσχα.
4: Ακόμα στην Κυριακής, πόσο στοιχίζει το ενίκιο για θερινή κατοικία.
3: Μη χάσετε σήμερα την πολυσέλιδη και αποκαλυπτική Κυριακής, η εφημερίδα για όλους τους Έλληνες.
0: Ωραία, ξεκινήστε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, μάθαμε τις ειδήσεις εκείνης της εποχής. Η Δήμητρα λέει από το τέτοιο στον Κορυδαλό.
0: Ο Ανδρέας δεν ήθελε τον Κατσανέβα.
1: Τον Κατσανέβα.
0: Είχαν και αυτοί τα προβλήματά τους, ρε παιδί.
1: Για να μην νομίζετε ότι περνούσαμε ήρεμα. Και πάλι η καλοκαιρινή κατοικία ήταν το μεγάλο πρόβλημα για το ότι πόσο στοιχίζει για να νοικιάσεις σπίτι το καλοκαίρι για να πας να μείνεις.
0: Τα διαβάζαμε αυτά. Σε ποια εφημερίδα. 6-9-4-700-11-11. Σε ποια εφημερίδα διαβάζαμε αυτά τα γεγονότα, τα συγκλονιστικά. Γράψτε και το ονοματεπώνυμό.
1: Τι γινόταν τότε με τις εφημερίδες εδώ μεταξύ. Πήγαινε, δηλαδή ξεκινούσαν οι εφημερίδες. Καλά, το πρωί εννοείται ότι ήταν όλοι στο Σύνταγμα και στην Ομόνια που βγαίνανε οι εφημερίδες.
0: Στα περίπτερα εν τω μεταξύ.
1: Στα περίπτερα μανταλάκια, δεν το συζητώ.
0: Ναι.
1: Μανταλάκι, το γνωστό
0: μανταλάκι.
1: Θα μας κρεμάσει το μανταλάκι. Έτσι και αράζανε όλοι, θυμάμαι. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές με μπεργκεράκι από Wendy's στο Σύνταγμα να κάθομαι μπροστά από το περίπτερο και σε κάτι γονίτσες εκεί πέρα στη Μητροπόλη. Πόλιο στην γωνίτσα που ήταν πάντα αυτοί οι εφημεριδάδες που τα είχαν απλωμένα όλα και καθόμαστε και διαβάζαμε. Να φας και να διαβάσεις, κατάλαβες και το τι γίνεται.
0: Ναι,
1: τι έρχεται την επόμενη μέρα.
0: Και στα μανταλάκια που λες τώρα είχε μπροστά στην πρόσωψη του περιπτέρου είχε τις πολιτικές εφημερίδες και στο πλάι είχε τα αθλητικά.
1: Αθλητικές
0: εφημερίδες. Και πήγαινες γύρω-γύρω. Να δεις τους τίτλους.
1: Ξεκίνηγες από τα αθλητικά που σε ενδιαφέρανε και μετά πήγαινες και έβλεπες λίγο στα πολιτικά. Στα πολιτικά ήταν λίγο μεγαλύτεροι που συζητούσαν και κάνανε και τη γνωστή, πώς το λένε, τη μικρή βουλή, πώς το λέγανε. Κάπως το λέγανε αυτές που μαζευόντουσαν εκεί πέρα και αρχίζανε και συζητάγανε. Εκεί πέρα τα μάθαινες όλα. Μάθαινες τι γινόταν από πίσω. Όλοι είχαν μια πληροφορία, δηλαδή μου είχε τύχει αυτό που γέλαγα δηλαδή πραγματικά.
0: Όλοι ξέρανε γιατί κάποιον γνωστό
1: είχαν. Κάποιο γνωστό και ξέρανε πολύ καλά τα πολιτικά δρόμενα και το τι μέλη γενέστε. Τα ξέρανε όλα. Εκεί γινόταν ο χαμός.
0: Λοιπόν, για ποια εφημερίδα μιλάμε, ποια έλεγε το απόσπασμα, η διαφήμιση. 694-711-11 στέλνετε μήνυμα στο Viber, ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας.
1: 694-711-11 ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Στέλνετε το μήνυμα σε λιγάκι κάποιος από εσάς. Θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σταυρό.
1: Αμέ η Ευλαμπία. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ήσασταν πολύ δυνατοί, ε. Παίξατε πολύ δυνατά.
2: Πολύ καλά τα πήγατε.
1: Πολύ
2: καλή.
1: Μπράβο σας. Διαβάζατε πολύ εφημερίδες. Βέβαια, είδα και τη φίλη μας που μας έστειλε μόλις. Με ρώτησε Wendy's, Δημήτρη, τι θυμήθηκες.
2: Α, η Μαρία, ναι.
1: Η Μαρία, η Μαρία που,
2: πάνω, πάνω.
1: Που έστειλε μήνυμα και λέει: Πώ, τι είπες τώρα, λέει Wendy's, πατάτες με τσένταρ. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω, κατάλαβες, με το που θα μιλήσω αμέσως αρχίσατε.
2: Έτσι τώρα, δεν έχουμε κι εμείς τις ίδιες εικόνες, τις ίδιες μνήμες.
1: Αυτό ήταν το σκηνικό, δηλαδή ακριβώς εκεί πέρα ήταν τα Wendy's, έπαιρνες αυτά που λέει και η Μαρία, έφευγες, πήγαινες στην γωνία, διάβαζες καμιά εφημερίδα μέχρι να τα φας, πέταγες στο σκουπιδάκι σου και έφευγες μετά.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, στην παρέα μας ποιον έχουμε όμως.
2: Τη Βάσο.
1: Βασούλα, καλή σου μέρα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλώς το κορίτσι μας.
3: Και εμείς.
1: Και εμείς μας ξανά ακούω.
3: Ξανά.
1: Έχουμε ξαναπαίξει.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Έχω βρει για ταξίδι. Δεν, βέβαια, δε συγκλήρωση δεν το πέτυχα.
1: Όχι, ναι.
3: Αλλά είναι η δεύτερη φορά που σας καλώ στο παραπέντε.
1: Α, τέλεια.
2: Και είσαι και τυχερή. Μπράβο,
1: Βασούλα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί κληρώθηκες κιόλας.
1: Βάσο, πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι.
3: Είμαι στον δρόμο για τη δουλειά. Έχω σταματήσει τώρα λίγο στην άκρη.
2: Μπράβο, καλά.
1: Πολύ καλά έκανες.
3: Πάω στη δουλειά, να αρχίσει μια καινούργια μέρα.
1: Ωραία. Και ωραία μέρα.
3: Είναι πολύ ωραία μέρα και δεν μας θα χαλάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω ξανά.
1: Και εμείς Βάσο χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και χαιρόμαστε γιατί είσαι και εκτός ότι είσαι τυχερή, είσαι και πάρα πολύ δυνατή παίκτρια. Έπαιξες πάρα πολύ δυνατά και απάντησες και σωστά.
3: Κοίτα να δεις, είμαι σε μια ηλικία που το χρειάζομαι κιόλα στο πιστοποιητικό.
1: Μα γι' αυτό το έχουμε βάλει, γιατί όλοι το χρειαζόμαστε νομίζω.
3: Έτσι κι αλλιώς ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα με φάρτη εφημερίδας.
1: Α, είσαι.
2: Μπράβο,
3: ακόμα
2: Βάσο.
3: Και τώρα, κάθε Κυριακή την εφημερίδα μου την έχω και την ψυχοκαλύπτω.
1: Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω, ότι ακόμη και αν πλέον οι περισσότεροι δεν διαβάζουν εφημερίδες, οι Κυριακάτικες είναι διαφορετικά,
2: ωραία.
1: Παιδιά. Δηλαδή,
2: πολύ ωραία.
1: Και νομίζω ότι το καλοκαίρι όταν πηγαίνουμε διακοπές, νομίζω ότι εκεί πέρα είναι το απόλυτο. Γιατί,
3: εννοείται.
1: Δηλαδή στην ξαπλώστρα. Δεν το συζητώ. Δηλαδή το καλοκαίρι, είτε με καφεδάκι το πρωί της Κυριακής, είτε στην ξαπλώστρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, νομίζω ότι είναι. Είναι κόλλημα οι κυριακάτικες εφημερίδες.
3: Είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και δεν το αφήνεις ποτέ.
1: Έτσι. Άντε να το εξηγήσεις τώρα αυτό στα παιδιά και να τους πεις ότι κοίταξε να
3: δεις. Δεν έχει καμία δύναμη με ένα τάμπλετ και δεν σηκώνουν το μάτι τους από το τάμπλετ.
1: Όχι, και λες εσύ, εγώ θέλω να πάρω εφημερίδα, ρε παιδί μου, για να δω και τα περιοδικά κτλ. Και σου λέει σιγά μου, ρε, μπαίνεις στο ίντερνετ και τα βλέπεις όλα.
3: Ναι,
2: είναι διαφορετική η αίσθηση όμως να πιάσεις το χαρτί, να γυρίσεις τη σελίδα, να διπλώσεις την εφημερίδα.
3: Και οι τεράστιες εφημερίδες που ήταν παλιά.
1: Βέβαια.
3: Ήταν ολόκληρο φυλάδιο, ήταν οι παλιές.
1: Καταρχάς, οι εφημερίδες στην παραλία ήταν ωραίο παρατηρητήριο, γιατί κρυβόσουν να πεις από την εφημερίδα και κοίταζες.
3: Ωραία, είναι και ένας τρόπος έξυπνος να παρατηρείς.
1: Έτσι. Βάσο, από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα?
3: Ήταν από την εφημερίδα απογευματινή.
1: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και θυμάστε, ακούσαμε και τα νέα εκείνης της εποχής, τι γινόταν. Απίστευτο.
3: Τα ζουμερά, τα ζουμερά.
1: Έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν, κερδίζεις πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, δεν το συζητώ, και κερδίζεις και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.
2: Δύο πίτσες premium Bianca από τη νέα σειρά της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα, γραβιέρα, νάξο, ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει, ειδικά αν έχεις και αδυναμία στο τυράκι.
1: Και θα σου στείλουμε και μηνυματάκι στο κινητό σου για να δεις πώς μπορείς να παραλάβεις και τι θα σου έρθουν και στο σπίτι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε καλή δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με το καλό.
3: Ευχαριστώ πολύ και εσείς, ό,τι καλύτερο σας. Εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Βάσο μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Βάσο, αυτό ήταν και το σημερινό τι σου θυμίζει. Αν θέλετε και εσείς να παίξετε μαζί μας, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Να σας θυμίσω ότι η καθημερινότητα μιας επιχείρησης έχει πάρα πολλές προκλήσεις και με το πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων Πολυπροστασία της Συνδέα έχεις την προστασία που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις με ασφάλεια. Συνδέα λοιπόν, το συν στην ασφάλειά σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείς τον ασφαλιστή σου. Πάμε να βγούμε λίγο και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Που δεν είναι καθόλου εύκολα. Wow. Όταν μιλάμε για καθόλου, μιλάμε για καθόλου τώρα. Διότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην παραλιακή είναι
2: δεν
0: σαν κάτι χειμωνιάτικα πρωινά στον Κηφισό, που είναι όλος ο Κηφισός σταματημένος. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή στην παραλιακή. Σχεδόν λίγο μετά τη Γλυφάδα ξεκινάει η κίνηση και φτάνει παιδιά μέχρι τον Πειραιά. Δηλαδή όλη η παραλιακή αυτή την ώρα σταματημένη. Καταλαβαίνετε τώρα, νεράκι, κολατσό. Ελπίζω να έχετε πάρει καφέ μαζί σας. Να φάτε και το μεσημεριανό που παίρνετε για τη δουλειά. Εκεί θα το φάτε. Έτσι. Έχουμε κίνηση και στην Κατεχάκη από Ηλίουπολη προς Καρέα και λίγο θα δυσκολευτείτε στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Ψιλοδύσκολα τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και το ίδιο συμβαίνει και στο Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και κεράσια βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Meanwhile, παιδιά, πραγματικά, διάβαζα κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή που έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Και στην ανατροπή αυτή, χωρίς να το ξέρετε, έχετε συμβάλει όλοι εσείς που μας ακούτε.
1: Α.
0: Ναι, γιατί έχετε παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανατροπή.
1: Ναι.
0: Διάβαζα λοιπόν για μια μεγάλη έρευνα που έγινε για το ποιοι τελικά αγοράζουν τα περισσότερα γλυκά πλέον εν έτη 2026.
1: Ναι.
0: Είναι τα παιδιά ή είναι οι ενήλικες.
1: Α,
0: μεγάλη έρευνα σε ζαχαροπλαστεία.
1: Μάλιστα.
0: Μια και έλεγα και τα γλυκά εγώ το πρωί. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, λέει. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Πάντα στα γλυκά, το 90% των γλυκών πάντα πήγαινε στα παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή τα παιδιά μπαίνανε μέσα στα ζαχαροπλαστεία μαζί με τους γονείς, τους αγοράζανε κάποια γλυκά. Στα περίπτερα.
1: Τους έδειχνανε γκράτια.
0: Ναι, στα περίπτερα επίσης αγοράζανε τα παιδιά τα
1: σοκολάτες, παγωτά,
0: τα γλυκά. Οτιδήποτε είχε το περίπτερο. Σου λέει τώρα, τα τελευταία χρόνια, με αυτή την άνοδο των αναμνήσεων και της νοσταλγίας από τα 80s και τα 90s, έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά γλυκά, μικρό τζιτζιτζάτζουλα, αυτά τα μικρούλια, τα ωραία, τα γλυκάκια, τις καραμελίτσες, τις τσιχλίτσες και τα ζαχαρωτά,
1: ναι,
0: κτλ. Τα οποία κυκλοφορούσαν στη δεκαετία του 80 και του 90.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν ξαναβγεί, έχουν ξαναγίνει της μόδας παγκοσμίως. Δηλαδή πάρα πολλά από τα γλυκά τα οποία τρώγαμε δεκαετία του 80 και 90 ως παιδιά έχουν ξαναβγεί. Τα βλέπεις στο σούπερ μάρκετ, τα βλέπεις στα περίπτερα, τα βλέπεις κάποια γλυκά παραδοσιακά. Τα οποία είχαμε ξεχάσει πάρα πολλά χρόνια, γιατί μετά το είχαμε ρίξει το τυραμισού και στα περίεργα.
1: Στα πιο ψαγμένα και περίεργα, ναι.
0: Έχουν
1: ξαναβγαίνουν τώρα.
0: Έχουν ξαναβγεί.
1: Ναι.
0: Και αυτό, λέει, έχει προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο κύμα ηλικιωμένων.
1: Ηλικιωμένων, να πω.
0: Όχι, ενήλικων. Ηλικιωμένων
1: και φέτος. Αυτό που είπες τώρα, τώρα πάρ το πίσω, μη γίνει χαμός.
0: Ηλικιωμένος είσαι και φαίνεσαι μέσα.
1: Ακού τώρα. Οι ηλικιωμένοι δεν με έχουν μέχρι τώρα.
0: Ελληνίκων ήθελα να πω, κύριε. Γλώσσα, λαμβάνουσα.
1: Δεν χειροτερεύεις.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι ενήλικες.
1: Οι άνω των 18 θα λέει.
0: Οι άνω των 18, αν δεν ας πω 28. Αυτοί λοιπόν που στη δεκαετία του 80 και του 90 ήσαν παιδιά, πολύ μικρά και πέρανε τα γλυκά αυτά, έχει γίνει ένας χαμός, λέει, και όλοι επιζητούν γλυκά. Δηλαδή βλέπεις, λέει, ότι σε σοκροπλαστεία, στα τέτοια, στα περίπτερα, τα πρωινά, αυτοί που παίρνουν τα γλυκά, τις σοκολάτες, τα διάφορα γλυκά και δεξιά και αριστερά, είναι, λέει, ενήλικες.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι λίγο πιο μεγάλοι.
1: Όχι
0: ηλικιωμένοι, είναι λίγο πιο μεγάλοι. Δεν είναι τα παιδιά.
1: Ψάχναμε, θα ήθελα να σου πω.
0: Καλά τώρα αφορμή
1: ψάχναμε. Για να επιστρέψουμε στο γλυκό.
0: Είναι, και σου λέει, το μεταξύ, λέει, και κάνουν νέα στρατηγική όσον αφορά τα γλυκά οι εταιρείες, γιατί πλέον απευθύνονται σε μεγαλύτερους. Δεν απευθύνονται στα μικρά παιδιά. Δεν προσπαθούν να προσελκύσουν τα μικρά παιδιά, αλλά τους μεγάλους, οι οποίοι καταναλώνουν περισσότερο, είναι σε καθημερινή βάση, γιατί ο άλλος πηγαίνει στη δουλειά του, ρε παιδί μου. Πηγαίνει στη δουλειά. Περνάς από το περίπτερο που είναι λίγο κοντά στη δουλειά σου, βλέπεις τη σοκολάτα, έτσι την παίρνεις. Και το κάνεις καθημερινά. Δηλαδή, τη μία μέρα παίρνεις σοκολάτα, σε βλέπει ο περιπτεράς, γεια σου, Ιωάννα μου, τι θα πάρεις τη σοκολατίτσα σου, πάρε τη σοκολατίτσα σου.
1: Σε περιμένει ο περιπτεράς. Τρίβει τα χεράκια του μόλις σε βλέπει.
0: Και επειδή οι ενήλικες αυτοί είναι και λίγο ηλικιωμένοι.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω. Έχουν κάνει, λέει, και μια στρατηγική για να φτιάξουν και κάποια γλυκά. Τα
1: με
0: οποία...
1: εύκολο άνοιγμα. Να μην ταλαιπωρούμαστε.
0: Και δώρο μια αιματολογική εξέταση. Όχι, πώς το λένε, χωρίς ζάχαρη. Βίγκαν και διάφορα έτσι εναλλακτικά.
1: Ωραία. Που ρίχνουν την πίεση.
0: Μπράβο, κατάλαβε.
1: Για το ζάχαρο.
0: Που δεν σου φωνάζει ο γιατρός μετά τι πας και κάνεις. Εγώ σου είπα να μην τρώω ζάχαρες και τέτοια. Και γενικότερα, επειδή απευθύνονται και φτιάχνουν και λίγο πιο premium, λέει, σοκολάτες. Δηλαδή, βλέπεις τα γλυκά είναι και λίγο πιο premium. Για να απευθύνονται σε αυτές που πάνε πλέον και παίρνουν γλυκά. Που δεν είναι, επαναλαμβάνω, τα μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά σιγά αν έχει ζάχαρη 1000% μέσα. Σκασίλο σου μεγάλη.
1: Εσύ όμως, με το κουτάλι,
0: ναι, εσύ όμως που έχεις τα λεφτά και πας να πάρεις το γλυκό, άμα δεις,
1: να προσέχεις και λίγο.
0: Ναι, άμα δει, δηλαδή το θες να το φας το γλυκό, αλλά άμα δεις και ότι έχει, ξέρω εγώ,
1: 11 γραμμάρια, ναι, ζάχαρη.
0: Όχι, ή έχει στέβια, ξέρω εγώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει κάτι άλλο, λες, εντάξει, μωρέ, θα την πάρω που θα την κάνω την αμαρτία.
1: Τουλάχιστον να έχει στέβια.
0: Τουλάχιστον να έχει στέβια.
1: Το σώσει.
0: Λιγάκι. Λιγάκι να σωθεί.
1: Αυτό που θέλω λοιπόν να πω μετά από όλη αυτή την έρευνα, ήθελα να πω λοιπόν ότι επειδή εμείς οι 80s, 90s έχουμε τα θέματα μας, τα ψυχολογικά μας, τα άγχη μας κτλ. Το γλυκάκι είναι μια πάρα πολύ ωραία διέξοδος. Και όταν θα πας στο περίπτερο και θα τις δεις τις σοκολάτες έτσι εκεί στο ράφι, θα πάρεις ωραιότατα τη σοκολάτα σου.
0: Μα είσαι καλά.
1: Και θα πάρεις και το γλυκό του παιδιού και θα πεις, ας το παιδί μου να το φάει η μανούλα να δει αν είναι φρέσκο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα θέματα μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε και πιο συνηθισμένοι στο να περνάς το περίπτερο και, να, ως, και ως μικρά παιδιά. Το ξέραμε το περίπτερο, ναι. Παιδί μου, το ζούσαμε. Το ψιλικατζίδικο, αυτά ξέρεις, τα μικρά. Τα παιδιά τώρα πλέον μπαίνουν και στα σούπερ μάρκετ. Εμείς το έχουμε μάθει. Αυτό δηλαδή, περνάς το περίπτερο από τη δουλειά, πάρεις κάτι, ρε παιδί μου, δεν πάρεις κάτι. Να το βάλεις στο σιρτάρι, να το όχι. Άμα χρειαστείς κάτι, να ανοίξεις το σιρτάρι, να κόψεις ένα κομματάκι να φας.
1: Ωραία που είναι αυτά τα σιρτάρια και τα ντουλάπια, τα μαγικά που έχουμε στο σπίτι.
0: Για στο σπίτι, γιατί στο σπίτι, γιατί στη δουλειά.
1: Και στη δουλειά. Που σου λέει, εγώ με το Χρήστο και μου φέρνει.
0: Λες μια στιγμούλα να βγάλω το έγγραφο και κάνεις έτσι και βάζεις σοκολάτα. Κάνεις κλακ, παίρνεις το κομματάκι και το τρως.
1: Ναι.
0: Παίρνεις λίγο τα πάνω σου, συνεχίζεται η μέρα. Κατάλαβες, το πας πιο εύκολα.
1: Είναι αλλιώς η ζωή. Θέλουμε και λίγη γλύκα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτό να ξέρετε ότι έχει οδηγήσει λίγη εταιρεία σε μια αλλαγή στρατηγική και υπάρχει ένα κλάδο γλυκών που φαίνεται να περνά σε μια νέα εποχή. Λέω που η νοσταλγία και η διαφοροποίηση και η κατανάλωση από ενήλικες διαμορφώνουν πλέον νέους κανόνες στην αγορά.
1: Okay.
0: Άκου να δεις τι γίνεται. Σας έπιασε, θέλετε το γλυκάκι σας.

0: Πάμε. Η ώρα έχει πάει 9 και 18 πρώτα λεπτά. Είναι 5η πρωί, είναι 21 του μηνός. Παιδιά, σας θυμίζω ότι αύριο το μεσημέρι έχουμε και την κλήρωση, η οποία θα γίνει για αυτό το υπέροχο δώρο που έχουμε από τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης, που μας προσφέρουν ένα καταπληκτικό δώρο, μια λευκή κλάστρα Ρόντι νούμερο 37, φυτεμένη με γκαζάνια, δημορφωθήκη και πανέμορφη μαργαρίτα. Μπείτε να τη δείτε στο Viber. Ο διαγωνισμός τρέχει μέσω Viber. Μπείτε στην κοινότητά μας για να βρείτε την κοινότητα. Όσοι δεν την έχετε βρει ακόμη, που κρίμα γιατί είμαστε σχεδόν 60.000 άτομα εκεί μαζεμένοι, θα πάτε στο Viber, θα πάτε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας με τους φίλους σας. Υπάρχει ένα search, μία αναζήτηση. Θα πατήσετε love97.5 Athens, θα βρείτε την κοινότητά μας στο Viber και θα μπείτε και θα, γιατί να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο οι διαγωνισμοί που τρέχουν, είναι και έχει διαγωνισμούς και για θέατρο και για συναυλίες, δηλαδή χάνετε πολλά πράγματα.
1: Έχει αποκλειστικό υλικό και περιεχόμενο.
0: Έτσι. Δηλαδή, αν δεν είστε στην κοινότητά μας, κάντε το. Πηγαίνετε στα μηνύματα στο Viber, εκεί πέρα που μιλάτε με τους φίλους σας, βρείτε το search, πατήστε love97.5 Athens, βρείτε την κοινότητά μας στο Viber και παίξτε στο διαγωνισμό. Αυτός ο διαγωνισμός που τρέχει με την εταιρεία Χορομίδης θα έχουμε την κλήρωσή του αύριο, όπου ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει αυτό το μοναδικό. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν αυτό το μοναδικό δώρο, το υπέροχο δώρο που μας προσφέρει η εταιρεία Χορομίδης, γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης, οι οποίοι είναι, μιλάμε, κορυφή σε ό,τι αφορά, παιδιά, τα φυτά, τον κήπο και οτιδήποτε θέλετε να βρείτε για τον κήπο σας και ειδικά εσείς που ασχολείστε και με τα φυτά. Ό,τι φυτό, παιδιά, και, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Ό,τι φυτό και να έχετε δει οπουδήποτε, σε περιοδικό, σε, τι να σας πω τώρα, σε ταινία και να πείτε, α, αυτό είναι, το στέλνετε φωτογραφία στα παιδιά εκεί και τα έχουν όλα, να ξέρετε. Ό,τι περίεργο μπορείτε να σκεφτείτε, μπορείτε να το βρείτε στις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης που έχουν παρουσία στο χώρο από το 1947 και αποτελούν ένα από τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα ονόματα στο χώρο της κηποτεχνίας. Εμείς θα σας δίνουμε κάθε εβδομάδα τέτοια υπέροχα λουλούδια, φυτά, θα σας γεμίσουμε τα μπαλκόνια, το είπα εγώ ούτως ή άλλως το καλοκαίρι.
1: Είπαμε, θα φτιάξουμε τα μπαλκόνια.
0: Θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραία μπαλκόνια, θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίους κήπους, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πάρα πολλά φυτά και βέβαια μετά, με το που θα πιάσει η ζεστούλα και θα αρχίσετε να φεύγετε και τις καλοκαιρινές διακοπές, θα σας τακτοποιήσω και με τα ποτιστικά. Το αυτόματο ποτιστικό για να μπορέσετε να φύγετε με την ησυχία σας και όχι τίποτα άλλο, γιατί φεύγεις και λυπάσαι τα λουλουδάκια σου που τα αφήνεις πίσω, που τα πρόσεχες όλο τον χρόνο.
1: Και σκέφτεσαι όλη την ώρα τι θα γυρίσεις και θα γίνει, και θα γίνει.
0: Θα σας έχω και ποτιστικά, να ξέρετε, αυτόματο ποτιστικό για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας και να φύγετε διακοπές με την ησυχία σας. Μπείτε όμως στο διαγωνισμό αυτό, είναι μέσω Viber, θα μπείτε στην κοινότητά μας, θα ακολουθήσετε τη διαδικασία του διαγωνισμού και καλή επιτυχία αύριο στη μεγάλη κλήρωση.

0: Και τι ωραίο είναι και αυτό το ταξίδι, το οποίο επίσης θα κληρώσει αύριο το μεσημέρι εδώ στον Love 97,5 από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, που σας έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, διότι τέτοιο πράγμα πάνω από πόσες χιλιάδες, πόσα ταξίδια έχουμε δώσει, δηλαδή αυτά τα 6-7-8 χρόνια που έχουμε δώσει, και πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρόνο. Φέτος θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια. Αυτή την εβδομάδα, εντωμεταξύ, πάμε σε έναν προορισμό που επίσης δεν είχαμε ξαναπάει. Δηλαδή, στη Λευκάδα δεν είχαμε πάει. Όπως και στη Χαλκιδική που πήγαμε πριν λίγο καιρό, επίσης δεν είχαμε ξαναπάει. Φέτος κάναμε και την υπέρβαση. Mm-hmm. Πάμε και σε μέρη τα οποία δεν είχε τύχει τις προηγούμενες χρονιές να πάμε. Έτσι λοιπόν, αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στη Λευκάδα και θα μείνετε στο συγκλονιστικό Red Tower Hotel, το οποίο πραγματικά είναι όχι εξαιρετικό. Δηλαδή, μόνο αν μπείτε στο redtowerhotel.com θα καταλάβετε ποιο είναι το κατάλημα το οποίο θα μείνετε αυτό το υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Πού θα κερδίσει κάποιος τυχερός ή τυχερή.
1: Είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων, βρίσκεται στην Νικιάνα, εκεί στην Λευκάδα, και σας δίνει τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε, να ανακαλύψετε τις ομορφιές αυτού του νησιού, του υπέροχου νησιού, που πας οδικός, πάρα πολύ εύκολα.
0: Πας οδικός, παιδιά, αυτό είναι σημαντικό,
1: και
0: επίσης,
1: έχει,
0: και το οδικός.
1: Από τα νησιά με τις ωραιότερες παραλίες που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Τι γαλάζιο, τι πράσινο.
1: Είναι οι παραλίες της Λευκάδας, δηλαδή, νομίζω ή έχετε επισκεφτεί και ξέρετε, ή έχετε ακούσει.
0: Ή σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Red Tower Hotel, λοιπόν, στην Νικιάνα, στη Λευκάδα, και αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τις δύο θέσεις που έχουν μείνει σήμερα και αύριο, δηλαδή, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, θα γράψετε στο μήνυμα ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα, και μετά θα είστε συντονισμένοι και θα περιμένετε τη δική μας κλήση.
0: Έτσι, και μόλις σας καλέσουμε, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι, θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να χτυπήσετε το τηλέφωνο σας, να το σηκώσετε και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο,
1: λέγοντας Love 97,5 καλημέρα.
0: Εντάξει, τα είπαμε. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Λευκάδα, στέλνετε το μήνυμα και έχετε το νου σας, σε λίγο θα καλέσουμε κάποιον από εσάς.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 21 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Ευτυχώς, από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά τα πράγματα γίνονται καλύτερα στην παραλιακή, η οποία συνεχίζει βέβαια να έχει έντονο πρόβλημα από το, σχεδόν από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο με κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο της Σύγκρου. Η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Δύσκολα θα κινηθείτε στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Και λίγο θα δυσκολευτείτε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και 9 κταρίνια. Βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 5 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.

0: Ορίζει.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Το τυχερό τηλέφωνο.
1: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο που έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα ένας διαφορετικός προορισμός, ένα διαφορετικό κατάλημα, ένα διαφορετικό ταξίδι. Πάνω από 30.000 ευρώ σε ταξίδια κάθε χρονιά, ε! Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην υπέροχη Λευκάδα. Με παραλίες φανταστικές, με εκδρομές συγκλονιστικές, με πρόσβαση με αυτοκίνητο. Θα πας με το αυτοκίνητό σου και θα μείνεις στο μοναδικό Red Tower Hotel, το οποίο πραγματικά πρέπει να μπεις στο redtowerhotel.com για να δεις περισσότερες λεπτομέρειες, για να δεις πού θα πας. Οι επισκέπτες...
2: Η Βιργινία
1: που, μπορεί να είναι μία από αυτές. Για να δούμε η Βιργινία. Ναι!
3: Ποιος είναι?
1: Γεια, καλημέρα, κοπέλα μου. Που, δύο καφέδες έχουμε παραγγείλει. Δεν έχουν έρθει ακόμα τίποτα. Ναι!
3: Λάθος κάνετε.
1: Και λάθος, κοπέλα μου, πέντε φορές έχουμε πάρει. Δύο καφέδες, δύο καφεδάκια έχουμε ζητήσει. Εδώ πέρα δίπλα είμαστε, στη Μουστένους.
3: Καλά.
1: Καλά, τι εννοείτε δηλαδή, χωρίς καφέ? Άμα κλείστε το μαγαζί επιτέλους.
3: Λάθος.
1: Τι λάθος, εσύ είσαι λάθος σου εκεί πέρα. Όχι εμείς. Θα μας στείλετε? Όχι ρε φίλε μου, το έκλεισε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
2: Θα ξαναπάρεις.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Τι θα γίνει, μαντάμ? Οι καπέδες μας.
1: Όχι ρε φίλε. Ω, μου το έκλεισε. Έλα, πάμε στο επόμενο.
2: Ωραία.
1: Δεύτερο τηλέφωνο.
2: Γεια σου, Βιργινία.
1: Όχι,
2: ήταν, ρε, ήταν η Βιργινία.
1: Η Βιργινία που θα μπορούσε να είχε μπει στην κλήρωση για να ταξιδέψει στη Λευκάδα. Πάρε άλλο τηλέφωνο, να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Λοιπόν, θα μείνετε στο Red Tower, όπως σας είπαμε, στη Λευκάδα, όπου πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι η απόλυτη απόδραση και πραγματικά θα εμβαθύνεται και στην τοπική κουλτούρα. Είναι ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στην Οικιάνα και θέτει νέα πρότυπα φιλοξενία. Τοποθετημένο μέσα στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας.
2: Η Ειρήνη,
1: για να δούμε η Ειρήνη τώρα.
2: Μήπως καλύτερα.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα.
1: Τους καφιέδες που είχαμε παραγγείλει δεν μου τους έχετε φέρει ακόμα.
3: Λάβε 97,5. Καλημέρα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κυρία μου. Πολύ ωραία.
2: Μπράβο, Ειρήνη.
1: Ειρηνάκη μας, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσύ.
1: Ήσουν καλή εσύ στην παραγγελία, γιατί η προηγούμενη δεν.
2: Μας το έκλεισε η Βιργινία.
3: Και μόλις τώρα περιμένω το καφεδάκι μου.
1: Πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στη δουλίτσα μου. Ναι.
1: Είσαι στη δουλειά, ναι, και ονειρεύομαι Λευκάδα, πες.
3: Ακριβώς.
1: Έτσι. Γιατί ωραία στη δουλειά, αλλά στη Λευκάδα είναι καλύτερα.
3: Καλά, ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί παρακολουθείς, απάντησες και πάρα πολύ καλά και μπαίνεις και στην κλήρωση την αυριανή για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Παντρεμένη ελεύθερη, σε τι φάση είσαι?
2: It's complicated
1: κατευθείαν.
3: Τώρα σχεδιάζουμε να τον κάνουμε το γάμο.
2: Εντάξει, πουλάκι μου, όλα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Ναι. Στο καλύτερο είσαι τώρα. Δηλαδή, θα πάτε και το ταξίδι. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να σου κάτσει και το ταξίδι και να τον πάρει, πώς τον λένε?
3: Γιάννη.
1: Θα πάρουμε τον Γιάννη και πες: Γιαννάκο, τι σου έχω, Γιάννάκο.
3: Τέλειο.
1: Πού θα σε πάω, Γιαννάκο?
2: Μακάρι. Αύριο θα κάνουμε κλήρωση. Μακάρι να είσαι η τυχερή μας, Ειρήνη.
3: Θα στείλω πολλές
2: φωτογραφίες. Μπράβο.
1: Ναι, καλά, εννοείται ότι θα μας στείλεις φωτογραφίες. Να ξελιγουριαστούμε, γιατί εσύ θα πας. Εμείς δεν θα πάμε. Εσύ όμως που θα πας, θα μας στείλεις φωτογραφίες.
3: Πάρα πολύ.
1: Ειρηνάκη, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε στην κλήρωση. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Κατάλαβες.
2: Εντάξει.
1: Η Ειρήνη την έκανε την κίνηση.
2: Απάντησε πάρα πολύ σωστά και
1: η Βιρτζίνια μας χαιρέτησε.
2: Όχι, δεν ήθελε.
1: Για μου έδινε του καφέ μου. Και είμαι στην κουρίς καφέ.
2: Και τα μούτρα και εσύ,
1: Χρυσέλη. Και θα παίξουν και τα νεύρα μου. Και δίνει και καλά. Μου παίρνουν τα λεφτά από την ουπική πέμπτη σου.
2: Λοιπόν, άλλη μία θέση έχουμε. Το ξέρετε?
1: Ωραία.
2: Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Μία θέση έχει μείνει. 6-9-4-700-11-11. Ονοματεπώνυμο γράφεται και τη λέξη Λευκάδα. Αύριο ξανά τυχερό τηλέφωνο αυτή την ώρα.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία περάσαμε και την Πέμπτη εδώ στον Love 97,5, την παραμονή της Παρασκευής. Γιατί ουσιαστικά με το ένα πόδι στην Παρασκευή είμαστε, νομίζω ότι και που πάμε στη δουλειά σήμερα και που έχετε πάει όλοι στη δουλειά, είμαστε λίγο το άντε να τελειώσουμε και σήμερα, να έρθει η Παρασκευή να φύγουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να χαιρετήσουμε. Βέβαια, τελειώνουν και τα σχολεία, μην το ξεχνάμε αυτό. Τα γυμνάσια Λύκεια είναι τώρα σε εξετάσεις, τελειώνουν και τα δημοτικά σιγά-σιγά. Ψάχνεις να βρεις τώρα τι θα κάνεις με τα παιδιά. Γιατί καλοκαίρι είναι μπροστά, εσύ έχεις δουλίτσες ακόμη πολλές να κάνεις. Τα παιδιά όμως τι θα κάνουν, θα μείνουν στο σπίτι.
1: Θα πάνε κατασκήνωση τα παιδιά.
0: Sports, δεν πρέπει να κάνουν και πέντε πράγματα. Να μην κάτσουν έναν υπολογιστή όλη την ημέρα. Να πάνε να γνωρίσουν και πέντε φίλους.
1: Sports Village, Αθητάκη, στο γραμματικό, καταπράσινο το περιβάλλον. Πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες περιμένουν τα παιδιά για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Ψυχαγωγία, δημιουργία, αθλητισμός, το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη. Και διαγωνισμός.
0: Και έχουμε και μεγάλο διαγωνισμό, παιδιά. Γιατί ένα τυχερό παιδί, γιατί πραγματικά θα είναι πάρα πολύ τυχερό, γιατί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν θα κάτσει στο σπίτι, θα κάνει τόσες αθλητικές δραστηριότητες, θα περάσει ένα διβδόμαδο καταπληκτικό. Και μάλιστα να ξέρετε ότι είναι για την πρώτη περίοδο το δώρο που δίνουμε, από τις 15 έως τις 29 Ιουνίου. Παίρνετε κινητό αμέσως τώρα και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber. Εσείς οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όποιος ακούει, να στείλει μήνυμα για να πάνε τα παιδιά.
1: Για τα παιδιά.
0: Έτσι, για να πάνε τα παιδιά και να περάσουν πραγματικά καταπληκτικά. Στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη.
1: Κατασκήνωση.
0: Ναι. Θα γράψετε και τη λέξη κατασκήνωση. Στέλνετε το μηνυματάκι. Καλή επιτυχία σε όλους. Το δώρο είναι αξίας 650 ευρώ, παιδιά, να ξέρετε. Mm-hmm. Είναι για αυτό το διβδόμαδο από τις 15 μέχρι τις 29 του Ιουνίου, που είναι η πρώτη περίοδος, για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας.
1: Να γυρίσουν, περάσουν και τα παιδιά καταπληκτικά.
0: Να κάνουν και τα μπάνια τους και να το ευχαριστηθούν. Να γυρίσουν πίσω τα παιδιά, να είσαστε ήρεμοι κι εσείς, να έχετε ετοιμάσει τα πράγματά σας, να φύγετε μετά για τις καλοκαιρινές διακοπές. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη κατασκήνωση. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, θέλεις να ξέρεις ότι το σπίτι σου είναι προστατευμένο. Με το Synet Home της Ινδέα έχει σιγουριά για το σπίτι και το περιεχόμενό του. Ασφάλιση περιεχομένου Easy Home μόνο από 20 ευρώ. Συνδέα το συν στην ασφαλειά σου.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη και άλλη μια ημέρα χωρίς επανάληψη ξεκινάει. Και άλλη μια δικιά σου ευκαιρία να διεκδικήσεις και να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Θυμίζω βέβαια, γιατί πολλοί στέλνετε μηνύματα, παιδιά, δεν στέλνεις μόνο το τραγούδι και λες αυτό έχει παίξει δύο φορές. Στέλνετε και τις ώρες που έχει παίξει.
1: Φυσικά.
0: Θέλουμε τίτλο τραγουδιού, όνομα και βέβαια
1: τις ώρες μετάδοσης.
0: Με μισή ώρα πάνω κάτω. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι ακριβώς, παιδί μου, αλλά
1: πες,
0: ένα μισή ώρα. Ναι, αυτό. Έτσι, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Γιατί στέλνετε διάφορα μηνύματα και επίσης να ξέρετε ότι είναι και κάποια τραγούδια που μπορείτε να τα δείτε μέσα στο www.loveradio.gr, όπως ο Κωνσταντίνου Κουστοφόρου, που είναι καινούριο τραγούδι, που είναι νέα κυκλοφορία και το ακούτε αποκλειστικά στο Love 97,5, που δεν παίρνει μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε να τα τσεκάρετε αυτά. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Ραντεβού αύριο το πρωί, που θα είναι πλέον και Παρασκευή.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Αφιερώσεις.
1: Έτσι.
0: Στις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά.
1: Πολλά φιλιά,
0: πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα. Κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
8: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
7: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
8: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
7: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
9: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα, είναι Πέμπτη πρωί στην Αθήνα, σε όποια πόλη και αν βρίσκεσαι και συντονίζεσαι σε αυτόν τον έρωτα σταθμό. Στην πόλη σου που σίγουρα κάποιος τρέχει με ένα καφέ στο χέρι, άλλοι ανάμεσα σε χαρτιά, άλλοι γράφουν εξετάσεις στο σχολείο, μέσα σε μια μικρή τρέλα που η ζωή συνεχίζει να γράφει μουσική με γέλια, με κόρνες, με ανθρώπους που πιστεύουν ακόμη στο πάμε για άλλη μια φορά. Και σου στέλνω ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, μπες παντού στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη. Κοντά σας και αυτό το πρωινό, και σήμερα να θυμόμαστε ότι δεν χρειάζεται να γίνουμε μηχανές παραγωγικότητας, δεν χρειάζεται να μοιάζουμε με ντρόουν, να έχουμε φτερά και νεύρα. Μερικές φορές αρκεί να απαντήσουμε έτσι με ηρεμία σε ένα μήνυμα, να πιούμε λίγο νερό, να μην μεταφέρουμε το θυμό μας στους άλλους ανθρώπους. Η ζωή τέλος πάντων σώζεται πιο πολύ με μικρή καλοσύνη παρά με μεγάλα συνθήματα και μεγάλο εγώ. Εκεί έχουμε μεγάλο θέμα και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: που αφήνουμε το βλέμμα να φύγει από το παράθυρο και να ονειρευτεί θάλασσες, αποδράσεις, βραδιές σε ταράτσα με φίλους, συναυλίες, έρωτες που μπορεί να μυρίζουν και αντιλιακό, γιατί ο καιρός λένε θα είναι καλός. Οι φίλοι μας λένε λίγο βγες έξω, θα σωθείς, ή κάποιος προσπαθεί να μας κλείσει μέσα, αλλά εμείς ξέρουμε ότι το καλό είναι εκεί έξω, παιδιά, να βγούμε, να συναντηθούμε, να αλληλεπιδράσουμε εκεί που η πόλη αλλάζει ρυθμό, όπως αλλάζουμε εμείς αμέσως τώρα με ένα ακόμη τραγούδι που σου στέλνω από τον Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12.

0: Στηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακράτειας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και διαβάζω έτσι αυτό ότι οι Έλληνες είμαστε πολύ ψηλά στα θέματα της κατάθλιψης. Τώρα εμείς οι 80s, 90s, δεν ξέρω αν είμαστε, γιατί έχουμε μάθει να βρισκόμαστε, να συναντιόμαστε, να λύνουμε τις πληγές, τα θέματα που μας απασχολούν από κοντά. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η διέξοδος, το από κοντά. Θα μου πεις, έχουν αλλάξει οι γενιές. Δεν πειράζει, όλοι θα τον βρουν το δρόμο κάποια στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν σιωπηλά, όμως μας ανοίγουν την πόρτα με χαμόγελο. Να τους προσέχουμε αυτούς. Είναι ήρωες της καθημερινότητας. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκουν ένα χρόνο να πούν καλημέρα, να σου στείλουν ένα τι κάνεις. Και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα, είναι πολιτισμός. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας. Πέμπτη σιγά σιγά έρχεται η ολοκλήρωση της εβδομάδας των κόπων των προσπαθειών και κάπου σήμερα ένας άνθρωπος μπορεί να αποφασίσει να αρχίσει γυμναστήριο, ένας άλλος μπορεί τώρα να γράφει το βιογραφικό του, κάποιος μπορεί να υιοθετεί μια γατούλα τώρα και ένας άλλος να έχει ερωτευτεί και να έχει ξεκινήσει να χτυπά δυνατά η καρδιά του. Η ζωή έχει πολύ περίεργους τρόπους να μας φτιάχνει, ενώ νομίζουμε ότι απλά μας χαλάει το πρόγραμμα. Να έχουμε λίγο υπομονή και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Η ώρα είναι 11.

0: διδεδομένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, το Norex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Το Norex Plus για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε το Norex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας είναι Πέμπτη και κάνουμε πρόβα για την επανάσταση του Σαββατοκύριακου. Δεν θα παραδοθούμε στη μιζέρια. Κάθε φορά που γελάμε δυνατά, είναι σαν να κάνουμε γκράφιτι πάνω στο φόβο μας. Και όχι τα του. Γκράφιτι, γκράφιτι από τη δική μας τη γενιά. Και πάμε. Λατέρνα. Στέφανος Κορκολής, τον Λάβε 97,5.

Λάβε 97,5 έβηβης βάρδη στην παρέα. Σήμερα αφήνουμε και λίγο χώρο για το παράλογο, γιατί δεν είναι ότι όλα κινούνται έτσι με μια σταθερότητα και στο πλαίσιο της λογικής. Εμείς θα βάλουμε τη μουσική δυνατά. Μπορούμε να πάρουμε και ένα παγωτό έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί μπορούμε.

Και τέλος πάντων, επειδή είμαστε ενήλικες, δεν χρειάζεται να μοιάζουμε με χαλασμένο φωτοτυπικό που βγάζει μόνο υποχρεώσεις. Μπορεί να βγάλει και μια ωραία φωτογραφία και να σου θυμίσει ότι μπορείς να ζήσεις ξανά πολύ σύντομα ωραίες στιγμές. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Πάπα Παθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
11: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας θα έρθει και η Πέμπτη, το απόγευμα της Πέμπτης εννοώ, το απογευματάκι. Θα γεμίσουν οι ταράτσες, θα μιλήσουμε με φίλους, με αγαπημένους, θα ξεκουραστούμε κάποια στιγμή τέλος πάντων. Μέχρι τότε όμως μπορεί να σου έχει δοθεί η δυνατότητα να κερδίσεις κάτι σήμερα. Για να δούμε λοιπόν τι μπορεί να κερδίσεις. Φυσικά μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και σου θυμίζω ότι μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκτός 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας με ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο λοιπόν θα βρείτε όλη τη συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Αξίζει να τα δείτε από κοντά στην Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή στο κοτσόπουλος.gr. Πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό. Στείλτε στο Viber 694-711-11 ονοματεπώνυμο, τη λέξη έπιπλα και η κλήρωση γίνεται 25 Μαΐου. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό του Love 97,5.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 Εύβοις Βάρδη στην παρέα σας και μπορεί να μας έχει κουράσει σήμερα μέχρι αυτή την ώρα λίγο ο κόσμος όπως γυρίζει, αλλά να θυμηθούμε ότι παρά το θόρυβο, την πίεση, τις ειδήσεις που μας πέφτουν στο κεφάλι, υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες γύρω μας και άνθρωποι που φροντίζουν, ερωτεύονται, αγαπούν, συμπράττουν, νοιάζονται, και αυτό αλλάζει τον κόσμο περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Θα αλλάξει ίσως και τη μέρα μας. Έρχεται και η Βασολούκα τώρα για 2 ακόμη ώρες και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Όλα τα τραγούδια, οι μουσικάρες μας οι σημερινές. Για εσάς που γιορτάζετε, Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνες και Ελενάκια. Παίζει ήδη πολύ στα social το κλασικό πια, all time classic. Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά της. Γιορτάζει κόσμος, ναι εντάξει υπάρχει και χιούμορ. Γιορτάζει κόσμος και ντουνιάς. Όλοι μας έχουμε κάπου στον κύκλο μας, στην οικογένειά μας, έναν εορτάζοντα, μία εορτάζουσα. Να σας χαιρόμαστε. Η Βάσο Λούκα κοντά σας με τις απόλυτες μουσικάρες, ειδικά για μία τέτοια μέρα. Φύγαμε.

97,5 Blue Moon. Το ξέρεις το τραγούδι? Έρχεται. Όχι το τραγούδι, το Blue Moon. Το γαλάζιο φεγγάρι. Το μπλε φεγγάρι, 31 Μαΐου. Είναι ένα σπάνιο φεγγαράκι αυτό, από τα πιο έντονα και συναισθηματικά φαινόμενα της χρονιάς, λένε όσοι ξέρουν. Θα επηρεάσει κυρίως τρία ζώδια. Ποια είναι αυτά? Το Ξώτης. Αυτή η πανσέλινος αγγίζει άμεσα την προσωπικότητά σας. Θα νιώσετε πως πρέπει να αφήσετε πίσω σας καταστάσεις που σας περιορίζουν. Σχέσεις επαγγελματικά ίσως αλλάξουν κατεύθυνση. Σκορπιός, να είμαστε κι εμείς και εσείς εμείς επηρεαζόμαστε σε θέματα οικονομικών και συναισθηματικής ασφάλειας. Έρχονται αποκαλύψεις γύρω από σχέσεις, όπα και κρυμμένα συναισθήματα. Αλλάζετε τρόπο σκέψης και βάζετε νέα όρια. Χρειάζεται και αυτό που και που. Τέλος, διδυμάκια, σχέσεις επαγγελματικά, συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Τώρα αποφασίζετε ποιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στη ζωή σας και ποιοι αλέ να φύγουν. Love 97,5. Αποφασίζετε ποιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στη ζωή.

Love 97,5. Τελικά από πού έρχεται αυτή η οσμή, από τη θάλασσα ίσως, λένε ειδικοί περιβαντολόγοι. Το ψάχνουμε το θέμα, όχι μόνο αυτή που πρέπει αλλά και εμείς, λίγο πολύ από περιέργεια. Εκεί λένε ειδικοί που υπάρχουν ναυπηγικές εγκαταστάσεις, επισκευής ή διάλυσης πλοίων. Ένα ενδεχόμενο σοβαρό, κάτι επίσημο όμως όχι ακόμα. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο πάντως αυτή η δυσοδεία, βρε παιδί μου, να περπατάς και να μείνει. Τώρα έχει διαλυθεί κάπως, αλλά αν ξανάρθει και να μην την ξαναέχουμε. Τώρα που διάβαζα κάπου πώς έρχεται θερμός θόλος, που σημαίνει ζέστες μέρες, με θερμοκρασίες τύπου 30-31 βαθμούς μετά το Σαββατοκυριακό όμως. Αναμένουμε, εδώ θα είμαστε και θα το δούμε και αυτό. Προς το παρόν, δροσούλα, λιακάδα, λίγο απ' όλα, αστάθεια στη γλώσσα των μετεωρολόγων. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
12: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ακούς Love 90.

τα ξέρετε τώρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ οφείλω να σας ενημερώσω και πάλι. Στο Love 97,5, δηλαδή εδώ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δύο φορές. Αν γίνει το λάθος, αν λέμε τώρα, 200 ευρώ δικά σου, διεκδίκησέ τα, στείλε Viber στο 694-711-11. Όρι στο loveradio.gr.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Λοιπόν, θα ήθελα μία ψυχραιμία στο θέμα χωρισμού σου, έτσι, δυσάρεστο. Δεν λέω, αλλά υπάρχει ζωή και μετά. Μην τρελαθούμε κιόλας και μην κάνουμε τρέλες γενικότερα. Συνέβη στο Σικάγο, ναι, από εκεί ορμόμενοι το αναλύω και το λέω. Όπου τι συνέβη στο Σικάγο? Ένας άνδρας που λένε Σικάγο θα γίνουμε, έχει μείνει από παλιά, ένας άνδρας λοιπόν, μετά από χωρισμό τι έκανε? Αγόρασε αυτοκίνητο στο όνομα της πρώην του. Το πάρκαρε κύριο στο αεροδρόμιο σε χώρο μακροχρόνια στάθμευσης και έφυγε. Και ναι, καλά κατάλαβες, και τα δολάρια έπεφταν straight through. 100.000 δολάρια σε πρόστιμο μάζεψε η γυναίκα, εν αγνία της, η οποία μετά προσπάθησε μέσω δικαστικής οδού να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Άκου τώρα. Ωραία, και τι κατάλαβε αυτός ο τύπος? Θα τον έφερνε αυτό που έκανε πάλι κοντά της? Το αντίθετο. Το χάρηκε? Αρρωστημένον το χάρηκε. Αξιοπρέπεια μηδέν, παιδιά, αξιοπρέπεια είναι η καλύτερη απάντηση. Τι να λέμε τώρα? Άκου εκεί τι έκανε, τι σκέφτηκε ο δαιμόνιος. Love 97,5. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, καλό μας ημεράκι, γιορτινό φυσικά, Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Το να ζεις σε μια χώρα με πολιτισμό είναι ευλογία. Το να κρατάς ζωντανό το πολιτισμό και να τον σέβεσαι, νομίζω είναι ό,τι πιο σπουδαίο. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι κοντά σας μέχρι το ρολόι να δείξει δύο μουσικάρες και αυτή την ώρα για τα φτάκια σας και μόνο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance. For inspiration.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Οι Metallica μπορεί να ήρθαν, να ξεσήκωσαν, να ενθουσίασαν και να έφυγαν, Iron Maiden και τη συνέχεια, αλλά ο James Hetfield επέστρεψε στη χώρα μας, ναι, με τη σύντροφό του για διακοπές. Την καλύτερη δουλειά έκαναν τα παιδιά. Μάλιστα η Αντριάννα, η σύντροφος είναι αυτή του frontman των Metallica, ανέβασε φωτογραφίες από την παραμονή του στην Ελλάδα. Τι φαγητά, τι παραλίες, τι αρχαία, τι αμμουδιές με χαραγμένο Athens 2026. Ωραία πράγματα, ωραίες φωτό. Έχουμε και λεζάντα. Τι έγραψε? Ελλάδα εκπληκτική, ζωντανή και πολλά περισσότερα, νομίζω έχει πιάσει το νόημα. Ενθουσιασμένοι και οι δύο, πώς αλλιώς εξάλλου. Μπράβο, να μας ξανάρθετε. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Λοιπόν, πάμε στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Clean Oil Service ΑΕ. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εταιρεία απεντομώσεων στην Αθήνα που προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Με σωστή επιθεώρηση, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ψεκασμοί, τζέλ, παγίδες, φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον απαλλαγμένο από ενοχλητικά έντομα. Ξέρετε, καλοκαιράκι έρχεται, ήδη κάνουν την εμφάνισή τους. Και τώρα διαγωνισμός. Το Love 97,5 σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις απολύμανση για το σπίτι σου από την Inoil Service ΑΕ. Δήλωσε συμμετοχή και έντομα, bye bye, τέλος. Τηλεβάιμπερ στο 694-700-1111. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση. Κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία.

Love 97,5 και σας αφήνω. Δεν το θέλω, αλλά πρέπει. Μεσημέριασαι για τα καλά και αυτό σημαίνει ότι σε πολύ πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λιούκα, απείρα φιλιά, αύριο Παρασκευούλα, στις 12 Νταν, σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας!

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 μέρα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τη βροχή, έτσι για να γλυκάνουμε τους καλοκαιράκιδες που σκάει με τη βροχή τις τελευταίες μέρες που και που και τους χαλάει λίγο το σκηνικό, ήταν το Rain Rain Go Away Go Away, λέει βέβαια το κομμάτι από τον Tennessee Darby. Με αυτό σας καλωσορίσαμε στη σημερινή εκπομπή στο Love στους 97,5 σε άλλο ένα 2 ώρα που θα το περάσουμε παρέα, πηγαίνοντας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, όχι μια απλή μέρα η σημερινή, μέρα γιορτινή, και αν γιορτάζει κόσμος και κοσμάκης, χρόνια πολλά χρόνια καλά σε κάθε Κωνσταντίνο, κάθε Ελένη, κάθε Κωνσταντίνα, κάθε αμέτρητη παραλλαγή και των δύο ονομάτων, χρόνια πολλά χρόνια καλά σε όλες και όλους. Εδώ μέχρι και τις 4 έρχονται αγαπημένα κομμάτια, για του λόγου του αληθές, για το καλωσόρισμα. Σε λίγο θα θυμηθούμε τη Cher να τραγουδάει I Found Someone, του Σάμπα να ανεβάζουν τα Beats με το Βουλεβού, και αυτής αμέσως είναι Ευρυδίκη σε μια σημαντική δήλωση που λέει πόσο λίγο με ξέρεις. Είναι τα κομμάτια λοιπόν που έρχονται για το καλωσόρισμα της σημερινής εκπομπής, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

97,5, πάμε να μιλήσουμε για κάτι ξεχωριστό. Γνωρίζετε ότι η όσφηση έχει σημαντική επίδραση στη συμπεριφορά μας, με έρευνες να δείχνουν ότι επηρεάζει σχεδόν το 75% των συναισθημάτων και των αναμνήσεων που βιώνουμε. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε διακοπές σε ένα μαγευτικό προορισμό και μόλις μπείτε στο πολυτελές ξενοδοχείο, το

άρωμα στην υποδοχή να δένει αρμονικά με το χώρο, τα αρωματικά κερκιά στο σπα, τα σεντόνια και οι πεσέτες να φέρουν το ίδιο άρωμα υπογραφής του καταλήματος. Αν είστε λοιπόν επιχειρηματίας ξενοδόχος και αναζητάτε το κατάλληλο άρωμα για την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε με την εταιρεία Mega Systems και την εξειδικευμένη ομάδα τους στο Scent Marketing, καλώντας τον αριθμό 211 10 99 500. Επαναλαμβάνω, για επικοινωνία με το Send Marketing του Mega Systems, 211 10 99 500.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Διερωταμένο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σύγχρονη καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής εδώ στο Love, στους 97,5, πάμε να περάσουμε στο χώρο της τέχνης και στο χώρο της τηλεόρασης ταυτόχρονα, μιας και είναι η ώρα που σας προτείνω συνήθως ταινίες και σειρές από το χώρο των πλατφορμών. Μια ωραία ταινία έχω να σας προτείνω σήμερα από το Disney Plus. Είναι η ταινία «Ο Δημιουργός», μια ταινία διαφορετικής έτσι επιστημονικής φαντασίας από αυτές που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, που αφορούν τους κινδύνους, το τι μπορεί να συμβεί στον κόσμο, ξέρετε, μετά από κάποια καταστροφή, πώς μπορεί να αλλάξει πολύ η καθημερινότητα και οι πόλεις στις οποίες ζούμε. Είναι ένα τέτοιο λοιπόν κεντρικό σενάριο στην ταινία «Ο Δημιουργός», που έχει να κάνει πολύ όμως και με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα κάτι ακόμα πιο σύγχρονο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και μας απασχολεί πολύ για το πόσο θα εξαπλωθεί στο μέλλον. Ακριβώς λοιπόν όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε να εξελίσσονται στο σενάριο της συγκεκριμένης ταινίας «Ο Δημιουργός», μια πολύ ωραία ταινία επιστημονικής φαντασίας. Θα τη βρείτε στη Disney Plus και πραγματικά είναι από τις ταινίες blockbuster που παρακολουθούνται ευχάριστα, γιατί ως γνωστόν υπάρχουν και κάποια blockbuster τα οποία ειδικά για οικιακή παρακολούθηση, όχι στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου, μερικές φορές καταντάνε λίγο κουραστικά. Η ταινία λοιπόν είναι «Ο Δημιουργός» και πιστεύω θα σας αρέσει πολύ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλη, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Λαύρο, στους 97,5 σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με πολύ αγαπημένο κομμάτι για καλούς καιρούς, γενικά με στη θετικότητα, το τραγούδι Good Times από το συγκρότημα των Sick. Αυτή ήταν η τεράστια επιτυχία τους μετά το θρυλικό Le Freak. Με αυτήν είχαν υποδεχθεί τη δεκαετία του 80. Και με αυτό σας υποδεχθήκαμε εμείς στη δεύτερη ώρα, όπου θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος. Μία διαφορετική βόλτα σε λίγο με ένα από τα πιο έτσι ιδιαίτερα και πιο πετυχημένα κομμάτια στην καριέρα των Bon AM, το αξέχαστο Rivers of Babylon, θα προηγηθεί από την ταινία Dirty Dancing, ένα από τα ωραιότερα κινηματογραφικά ντουέτα όλων των εποχών, το κομμάτι The Time of My Life από την Jennifer Warnes και τον Bill Medley, και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, με την Αλέξια να μας θυμίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, το τραγούδι Ορκίσου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Για την ακρίβεια από 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε πραγματικά ένα νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανέωστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας, ό,τι πιο βολικό δηλαδή. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς και διαγωνισμός που ταιριάζει σε όλους. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε μια δωρεάν επιταγή, προσοχή, 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Πώς συμμετέχετε? Με μήνυμα στο Viber του Love στο 694-711-11, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στις 25 Μαΐου.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love στους 97,5 φτάνοντας στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Πριν κλείσουμε να ευχηθούμε για άλλη μια φορά για μια τόσο γιορτινή ημέρα. Είναι από αυτές τις γιορτινές μέρες που δεν σας κρύβω ότι ζηλεύω λίγο γιατί δεν έχω γιορτή. Και όταν υπάρχουν αυτές οι καθολικές μέρες που όλοι ξέρουν ποιοι γιορτάζουν, γιατί υπάρχουν και κάποιες γιορτές έτσι λιγότερο γνωστές που μπορεί και να μην ξέρουν ότι γιορτάζει εκείνη τη μέρα, με πιάνει μια κάποια ζήλια. Παρ' όλα αυτά τη βάζω στην άκρη και να ευχηθώ από καρδιάς και φεύγοντας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά και πάλι σε όλους τους πολλούς εορτάζοντες, τις πολλές εορτάζουσες και όλες τις παραλλαγές των δύο ονομάτων, Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ στις 97,5 του Λάβ. Τότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώ σε ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα πολύ καλό βράδυ και ευθύς αμέσως μια καλή συνέχεια με την εφημαλτέζου. Αύριο στις 2 και πάλι μαζί, ως τότε από τον Ποστόν Αγενόπουλο, για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είδες τι ωραία, όταν πειράζει τα κομμάτια ο αγαπημένος DJ Dim Zach, ο Δήμος Ζαχαριάδης δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, τα απογειώνει. Καλησπέρα στην παρέα του Love, εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 6 με υπέροχες διασκευές 80s, 90s, Millennium, τα τραγούδια της ζωής μας που παίζει μόνο ο Love 97,5. Θα επικοινωνούμε στο Viber 694-711-11 που είναι σημαντικό να το έχεις σημειώσει για την ημέρα χωρίς επανάληψη. Αν αντιληφθείς το τραγούδι που θα παίξει δεύτερη φορά και μας στείλεις μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο και την ώρα, θα κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Υπέροχη μέρα, ανοιξιάτικη, καθαρή, για να πιούμε τον καφέ μας μαζί. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

και σ' άλλα λιμέρια παίζουν τα τραγούδια με τη Δέσποινα Βανδύ, ένα θα σου πω ότι σε διάσημο κλαμπ της Ίμπιζας, στο οποίο βρέθηκε και η Άννα Βύση, θα πούμε στη συνέχεια, αποθεώθηκε από το κοινό το «Γεια», τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Φίβος και παίζει πολύ, ειδικά στα καλοκαιρινά κλαμπ, ανά την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet. Τίγκας, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
7: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
8: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Ακούς Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Με σένα μόνο. Αυτός είναι ο τίτλος της καλοκαιρινής περιοδίας που ετοιμάζουν η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς. Έρχονται σε συναρπαστικές καλοκαιρινές εμφανίσεις μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, που ήταν και η τελευταία από ό,τι είπε ο Διονύσης Χινάς. Δηλαδή, με τη νέα σεζόν δεν θα τραγουδούν μαζί η Κέτη και ο Διονύσης, οπότε είναι ευκαιρία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου να τους απολαύσει το κοινό τους μαζί επί σκηνής.

0: Και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

Συγκινητικό ήταν το αφιέρωμα που δημοσίευσαν τα νέα με δηλώσεις μεγάλων καλλιτεχνών για την αξέχαστη Μαρινέλα μας. Χαρακτηριστικά ο Γιώργος Νταλάρας είπε «Να είσαι 19 χρονών, να ζεις με τη μουσική, να μαθαίνεις το τραγούδι από τον Πιθικότσι και τον Καζατζίδη και να σε καλεί η Μαρινέλα να τραγουδήσεις μαζί της. Θέλει μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κάποιος τα συναισθήματά σου. Τόσο ήμουν», είπε ο Γιώργος Νταλάρας, «και με τα δύσκολα μπροστά μου, όταν η Μαρινέλα μου πρόσφερε απλόχερα, εκτός από δουλειά, αγάπη, ασφάλεια, ζεστασιά και τις γνώσεις της. Υπήρξα πραγματικά ένας τυχερός άνθρωπος».

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τρίτη. Η αμόλυβη 98 οκτανίων μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μιλάει στην καρδιά μας το να μας σκέφτεται κάποιος, να μας περιμένει και ακόμα καλύτερα να μας μαγειρεύει. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε στον αέρα τις δικές σας ιδέες. Στη στήλη μας η συνταγή της ημέρας υπογράφουν οι ακροατές μας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Τα κεφτεδάκια της Μαρίνας που μας ακούει στο Πασαλιμάνι ξεπερνούν και τη φαντασία της γιαγιάς. Λοιπόν, μαρινάρει τον κιμά από την προηγούμενη μέρα το βράδυ. Με τι λες, με μπαλσάμικο. Και τον βάζει στο ψυγείο. Α, ωραία. Μετά την επόμενη μέρα, ψιλοκόβει το κρεμμύδι, σκορδάκι λιωμένο, αλλά το πιπερώνει, βάζει ριγανούλα, βρεγμένο ζυμωτό καλαμποκίσιο ψωμί, μεγάλα βρεγμένο. Πρόσεξε με λεπτομέρειες τώρα. Και εκτός από το κρεμμύδι και τα μπαχαρικά, βάζει και κομμένες πιπερίτσες κόκκινες φλωρίνες μέσα στο κεφτεδάκι. Και γίνεται ένα πράγμα, παιδιά, πεντανόστιμο. Με κρεμμύδι και τα μπαχαρικά, βάζει και κομμένες πιπερίτσες κόκκινες φλωρίνες μέσα στο κεφτεδάκι. Και γίνεται ένα πράγμα, παιδιά, πεντανόστιμο. Εμένα, οι δικές μου, η ομάδα μου, βάζει και δυόσμο. Αλλά

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
7: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
9: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
10: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εσύ πρόλαβες να κλείσεις εισιτήριο για τη συναυλία της Άννας στο ΟΑΚΑ. Πάντως εκείνη βρέθηκε, παιδιά, τις τελευταίες μέρες στην κοσμοπολίτικη Ίμπιζα και συγκεκριμένα σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ του νησιού. Διασκέδασε μέχρι το πρωί, απολαμβάνοντας το DJ set του δημοφιλούς RG. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ κάθισε στις VIP θέσεις του μαγαζιού, ήταν χαλαρή, ευδιάθετη, την απαθανατίζουν εδώ τα βίντεο στα sites και οι φωτογραφίες. Παρακολούθησε το γνωστό DJ που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τεράστια επιτυχία στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή και μάλιστα οι φήμες λένε ότι γίνονται συζητήσεις για το αν ο RG θα μπορούσε να είναι το πρόσωπο έκπληξη που θα ανοίξει τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση το φθινόπωρο στο ΟΑΚΑ. Για να δούμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Όχι, πες, δεν σου έρχεται και λίγο να χορέψεις με το συγκεκριμένο κομμάτι. Λάβε 97,5 και αφού ζωηρέψαμε, θα ακούσουμε Σωτήρη Καραμίτζα. Να γελάσουμε και λίγο. 6 με 8 στον Λαβ. Στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου φτιάχνει ατμόσφαιρα. Και στις 7 το πρωί μας ενεργοποιούν ο Δημήτρης και η Ιωάννα. Αύριο στις 4 το απόγευμα είναι το ραντεβού μας. Θα σας περιμένω. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Sofa Store, ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store, υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Έχω φοβερά νέα σήμερα, να ξέρετε. Έχουμε πολλά καλλιτεχνικά, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, influenceriακά. Γίνεται χαμός, κυρία μου. Μείνε εδώ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να δεις τι θα πει τσιριμπομ τσιριμπιμ. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες ET's, 90's και Millennium. Την πρώτη ώρα έρχεται. Ω, Diana Ross σας έχω. Σάκη Ρουδά σας έχω. Ρι Φιφί σας έχω. Jennifer Lopez σας έχω. Ολυμπίου σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω αμέσως.

Θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τα θέματα του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος για ακόμα μία φορά μας είπε ότι θα φύγει από την τηλεόραση, θα πάει να πάρει το καλάμι του, θα πάει να ψαρέψει στην Τίνο, πως δεν θα τον ξαναδούμε, μπορεί να μην τον ξαναδούμε. Τώρα όλα αυτά μας τα λέει εμάς για να ανησυχήσουμε, ας πούμε, για να βάλουμε τα κλάματα, για να στεναχωρηθούμε. Έχουμε μπουρλαθεί καλέ εντελώς. Έχεις δει κανέναν άνθρωπο εσένα κάθε μέρα στη δουλειά του να λέει πάω όπου θα φύγω? Όχι, όχι, όχι, θα φύγω. Αφήστε με, όχι, όχι, όχι, θα φύγω. Θα πάω στο γήθιο Λακωνίας να κυνηγάω μπεκάτσες. Θα πάω στη Λάρισα να φυτέψω καλαμπόκια. Μας έχει ζαλίσει. Ή μείνε ή φύγε. Λέει και το λαϊκό τραγούδι, άμα θες να μείνεις, μείνε. Άμα θες να κάτσεις, κάτσε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου ότι όλη αυτή τη μύρλα και την γκρένια θα τη ζήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου, να μας λέει κάθε μέρα ότι θα φύγει. Ότι όταν αποφασίσει θα ξυριστεί, όταν πάρει τη μεγάλη απόφαση, που θα πάρει ένα καλάμι, που θα πάρει ένα κέντημα, που έπλεκε και κένταγε η κόρη το καντήλι. Τι λέει. Άσε μας χρυσέ μου εδώ πέρα. Άσε μας χρυσέ μου εδώ πέρα. Έχουμε προβλήματα καθημερινά. Το μετρό χαλάει, ο ηλεκτρικός χαλάει. Μυρίζει αέριο, ό,τι αέριο σου έχετε στο μυαλό, πάνω από την Αττική και ασχολούμαστε όλη μέρα και όλη νύχτα με τη θιά μου τη Μαριγό, ας πούμε. Κακιά πεθερά. Μιλάμε τώρα για κακιά πεθερά. Είναι με αυτές τις γριές, τις κακές πεθερές που λέω παπαπαπαπα. Τελευταίο καλοκαίρι δεν θα ζήσω. Θα με νεκροφυλήσετε. Έχω τα σάμπανά μου έτοιμα. Τελείωνε. Ψόφανε, ζεχάζουμε. Δηλαδή, πραγματικά, άμα πες να φύγεις, φύγε. Άνθρωποι του Θεού, κάθε μέρα έχουμε ένα άγχος. Θα έρθει ή δεν θα έρθει. Θα μείνει. Θα φύγει. Ούτε γκόμενα, κυρία μου, να ήταν. Πάρε μια απόφαση και παράτα μας την ησυχία μας.

Θα αλλάξω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω τώρα σε μια άλλη είδηση, η οποία είναι πολύ στενάχωρη. Εμένα, κυρία μου, πραγματικά αυτή η είδηση τη διάβασα και μου ράγισε την ψυχή. Χριστίνα Μπόμπα. Είχα πει είμαι content creator και έγινε χαμός. Έφαγα αυτόν τον πόλεμο επειδή ήμουν από τις πρώτες. Αγάπη μου, όταν είσαι πρωτοπόρος, έτσι είναι, ο κόσμος σε ζηλεύει. Υπάρχει πάρα πολύ κακή εκεί έξω, Χριστινάκη μου. Η Κιουρί, μεγάλη επιστημόνη σου, σαν και εσένα. Έφαγε μεγάλο hate, να ξέρεις, όταν είπε για τα δικά της εκεί πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μπομπολίνα. Η Γλασκαρίνα Μπομπολίνα. Έφαγε πολύ χρουσουζιά, πολύ κακομάτι, πολύ επίθεση. Δεν της έφτανε η επίθεση και δολοφονία, την έκανε και ταινίση στο θέατρο. Άλλο αυτό το πράγμα. Είδες όμως, κυρία μου, μη δουν έναν άνθρωπο να προκόβει, μη δουν έναν άνθρωπο να παίρνει έτσι ένα πτυχίο, έναν επιστήμονα. Η κοπέλα είπε ότι είμαι content creator και πέσα την αντεφάτε. Μόλι αλαμούρε, δίποδε, κακιώθε, συγχαμένε. Μην δείτε έναν άνθρωπο έτσι να προοδεύει. Εν τω μεταξύ, είπε στη συνέντευξη αυτή, τη χιλιοστή συνέντευξη που πάλι ήταν πραγματικά σαν τη Μάρθα Βούρτσι. Με στο κλάμα, με στον οδρυμό. Εν τω μεταξύ, μα λέει πόσο δύσκολα περνάει συνέχεια. Δεν μα λέει πόσο ωραία περνάει στα ταξίδια που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο, είναι και σε άλλη ήπειρο. Anyway, μα είπε ότι έβγαλε 19.000 μόρια και κάτι, είπε στι Πανελλήνιες. Εμένα, κυρία μου, έκανα μισή ώρα να καταλάβω τι θέλει να πει. Πήρα δραμαμίνη καλή μετά. Προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει. Ήλγκος με έπιασε. Η content creator με 19.500 μόριες πανελλήνιες. Και γιατί δεν πέρασε στην ιατρική. Γιατί δεν πήγε στην νομική. Να έρθει η νομική να σου χτυπήσει την πόρτα, καλέ. Με 19.500 μόρια έρχεται ο πρωθυπουργός. Του λέει να δεν μπορεί. Πήγαινε κατευθείαν νομική. Σε περνάω τελευταία του. Θα πάρει πτυχίο. Αλλά δεν ήθελε, κυρία μου. Ήθελε μεγαλεία. Ήθελε να γίνει content creator.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Διερωταμένοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13 και 10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3 και 80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Του αγοριού απέναντι, τον ρε Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Ακούς Love 97,5.

Έχω και άλλη δυστυχισμένη κυρία μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ, γιατί σήμερα έχουν πέσει πολλές δυστυχίες μαζεμένες. Τόνια Σωτηροπούλου. Όλοι ζούμε σε ένα ψέμα στα social media. Τι μου λες. Υπάρχουν μέρες που είμαι θλιμμένη και να βάζω κάτι πολύ όμορφο. Είδες κυρία μου πόσο άσχημο πράγμα είναι να είσαι instagrammer, να είσαι influencer, εσύ που γελάς, που νομίζω ότι αυτές εδώ πέρα είναι όλη την ώρα με giveaway, που παίρνουν ρούχα τσάμπα, παπούτσια τσάμπα, καλλιντικά τσάμπα, μαγιό τσάμπα, εσωρούχα τσάμπα, διακοπέ τσάμπα, τα πάντα όλα ναι. Αυτή είναι η αλήθεια να ξέρεις, άσχετα που όλες είναι μέσα στην κλάψα. Κλάψε με μάνα, κλάψε με στο Instagram ένα φεγγάρι. Όμως κυρία μου, άκου τώρα εδώ, μπορεί η Τόνια, η Σωτηροπούλου, κάποιες μέρες να είναι πεσμένη, στενοχωρημένη, θλιμμένη. Να μην έχει όρεξη, αδερφέ. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει, αλλά ανεβάζει κάτι όμορφο για σένα. Για σένα, μωρή ζαλαμούρα, που θα μπεις μέσα στο προφίλ της Τόνια Σωτηροπούλου και θα δεις κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ενώ εκείνη τη στιγμή αυτή μέσα της. Συγγνώμη, το λέω και θα κρίσω. Θα κρίζει η ψυχή της. Πονάει η ψυχή της. Μπορεί να πονάει και ένα δόντι, δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Πάντως, πραγματικά, ζούμε σε κόσμο του απόλυτου παραλογισμού. Η άλλη μας λέει ότι είναι ένα ψέμα τα social media, κλείστα. Άμα εσύ πιστεύεις ότι τους κάνει τόσο κακό και είναι το ψέμα το μεγάλο, κλείστα, κυρία μου. Κλείστα τα όλα. Δηλαδή, αν σας ταλαιπωρεί το social media, το Instagram, άμα δεν το τραβάει ο οργανισμός σας, λουκέτο, delete, block, γεια σας και αντίο σας. Αυτή η μόνιμη κλάψα πια, όλο κλάψα, όλο γκρίνια, όλο μια δυστυχία. Άσε μας, κουκλίτσα μου.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και μέσα σε όλα, κυρία μου, δεν μας φτάνουν τα προβλήματά μας, που λέει και η παροιμία, τι του λείπει του ψωριάρη, Περικλής Κορδιλάτος. Μετά από όλα αυτά που είπε για τους ομοφυλόφιλους από εδώ, η ντροπή της χώρας από εδώ, που κρατάει όλους τη σημαία και δεν τρέπεται, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, εμπρός σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, όλα αυτά. Ο Περικλής Κορδιλάτος, πρώην σχεδιαστής, είναι σχεδιαστής, θα σε γελάσω, σκουλαρικιών και γενικότερα κοσμημάτων. Να, ναι, ναι, κυρία μου, που φωτογραφιζόταν η Μύγινος με κάτι βρακιά, με κάτι από εδώ και από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, Θεέ μου χώρα, μα είναι και απόγευμα, μωρέ. Είναι απόγευμα. Λέω εδώ στο σταθμό, δώστε μου μια εκπομπή το βράδυ, να μπορώ να έχω μια πιο ελευθερία στην τοποθέτηση και στο σχολιασμό. Τέλος πάντων, Περικλής Κορδιλάτος, καλεί τους Έλληνες σε μποϊκοτάζ της Οδύσσειας για τη μαύρη ωραία Ελένη. Για το μαύρο ντουκόχρωμα στο μαλλί και στο γέννη του θα μας μιλήσει ή όχι? Γιατί τα γένια του είναι πιο μαύρα και από τη μαύρη τη ζωή μας. Μαύρη, μαύρη. Δηλαδή πραγματικά θέλω τώρα να μας πει ο Περικλής Κορδιλάτος, που είναι έτσι λίγο πιο μαυροτσουκαλέισον, ότι είναι απόγονος της ωραίας Ελένης που ήταν κατάλευκη και κατάξανθη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχει κάποιος από εσάς μία επικοινωνία με τον Χοντρούλη στη Βόρεια Κορέα, να πατήσει το κόκκινο κουμπί τώρα και να μας δείξει πυρηνικό πύραυλο. Να ησυχάσουμε, κύριε μου, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται να συνεχίσει να υπάρχει. Βγήκε τώρα δηλαδή η Λουκά με το γέννη να μας πει: «Ω, μην πάτε στο σινεμά, ντροπή και έσχος». Τι θα πάει να κλείσει τα σινεμά? Θα τους βάλει απ' έξω αυτή την νεκόκκινη ταινία που λέει «Έγκλημα ελληνική αστυνομία». Έχει αρχίσει και με ανησυχεί, να ξέρετε. Αν τον δείτε καμιά μέρα με κανένα τάνξ έξω να κυκλοφορεί, μην ανησυχίζετε. Ο Περικλής Κορδιλάτος είναι. Πάει να ρίξει την πόρτα του Πολυτεχνείου. Μιλάμε για πολλή δημοκρατία όμως.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί και ό,τι η κυρία μου θα συμβεί. Διότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή λέμε και τα μελούμενα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Επίσης σε αυτόν τον αριθμό, σε αυτόν τον μαγικό αριθμό, θα στείλεις και το μήνυμα για να κερδίσεις μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Γράψε όνομα τεπώνυμο και ενώ τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο 694-711-11 μέσω Viber. Ένας από εσάς, 25 Μαΐου θα γίνει η κλήρωση, θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για να πας στην Κοτσόπουλος Home που έχει καταστήματα σε Μαρούς και Παλαιό Φάληρο και να πάρεις ό,τι γουστάρεις. Και θα πας προετοιμασμένος. Θα μπεις στο kotsopoulos.gr να δεις τι παίζει μέσα από έπιπλο για να πας και να πεις αυτό θέλω να πάρω, κυρία μου. Επαναλαμβάνω, όνομα τεπώνυμο και ενώ τη λέξη έπιπλα και αποστολή μέσω Viber στο 694-711-11. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ETs, 90s και Millennium και τη δεύτερη ώρα. Μωρίς Ελαμούρ, μην πας πουθενά. Έχω να σου πω πράγματα και θάματα. Βλέπω τι έρχεται. Α, Χατζηγιάννη σου έχω. Ναι, κυρία μου. Στέφανος Κορκολή σου έχω. Τι άλλο, να δω εδώ πέρα. Ντόνι Μπράξτον έχω. Αντώνι Ρέμο έχω. Μαντό και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα πάω τώρα σε μία είδηση, κυρία μου, που την είδα πραγματικά και με λυπήθηκα τον άνθρωπο που έπαθε αυτό που διαβάζω. Thriller εν κινήσει στην Αύπακτο. Δεν μπορούσε να στρίψει το τιμόνι λόγω τεράστιου φιδιού. Ακούτε εδώ πέρα, μαρσί. Πήγαινε αυτό με το αυτοκίνητό του. Κουκλίτσα στο γραφιστή. Κοίταγε απ' έξω την ωραία περιοχή στον Αύπακτο. Στον Αύπακτο, πολύ ωραία εθνικά μιλάμε, κυρία μου, εδώ πέρα. Είμαι έτσι άλλη κατάσταση. Στην Αύπακτο και ξαφνικά εκεί που καθόταν, τι ωραία, τι καλά. Βγαίνει τώρα από πού βγήκε, από τον αερόσακο, από τον κλιματισμό, από το ραδιόφωνο, μέσα θα σε γελάσω. Μια βιδούκλα, 3,5 μέτρα. Δεν μιλάμε τώρα για το βιδάκι τον διαμαντή, ποιο τον είδε κανείς, όχι κυρία μου. 3,5 μέτρα φιδούκλα, που βρέθηκε η φιδούκλα, 3,5 μέτρα, η οποία τυλίχθηκε το τιμόνι. Και δεν μπορούσε ούτε αριστερά να κάνει, ούτε δεξιά να κάνει. Ήταν ο παδός του κέντρου ο φίδης, κυρία μου, και πήγαιναν ευθεία. Τώρα τι να κάνει ο άνθρωπος, το τιμόνι να πιάσει δεν μπορούσε, ήταν πάνω το φίδι, να τραβήξει χειρόφρο, να κάνει τι, φορούσε και τη ζώνη, να σταματήσει μέσα στη μέση. Τη εθνική οδού να περάσει και από πίσω. Και του παρόλου αυτό. Άρα το αυτοκίνητο, το φίδι, μια ξαδέρφη, τα πάντα όλα. Με τα πολλά, κυρία μου, σταματάει στην άκρη. Το φίδι ατάραχο. Σου λέει, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Πάω το ταξίδι μου. Λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα λα. Είχε παίξει μέσα και Παντελίδη. Όσο δεν με καπετάξει, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Σου λέει ο φίδι, για μένα λέει ο αηδό μου, κάνει αφιέρωση, εδώ θα κάτσω. Τον φωνεύσανε μάλλον τον φίδι, να ξέρετε μετά. Εμένα, ξέρετε, μου έχει τύχει και συγχαίρω με πάρα πολύ έντομα, μια συχαμένη ελεηνή τρισάθλια ράχνη, αυτή που πηδάει, κυρία μου, όχι αυτή που κάνει πριν και περπατάει, μην κάνει boing, boing, boing. Και πηδάει και γρήγορα και πηδάει και ψηλά, κυρία μου. Είναι τύπο Ολυμπιονίκης. Έχει φύγει το αυτοκίνητό μου σε γκρεμό. Δεν με νοιάζει, κυρία μου, τίποτα. Μία φορά που μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, πρέπει να με ακούσανε μέχρι και στα διόδια της Αφίδνες.

Θα δυναμώσω την μπλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

0: Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα σε μένα εδώ πέρα, λες και είμαι ομότοπος καθηγητής αερολογίας και γεωλογίας, δεν ξέρω, κυρία μου, από πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά που ήταν πριν από 3 μέρες και ακόμα δεν έχουμε μάθει από τι προέρχεται αυτή η μυρωδιά που ομοιάζει με ανθρώπινη εξαέρωση, καταλαβαίνεις τώρα, με υγραέριο ή σάπιο, λέει, κλούδια αυγό. Πού να ξέρω, κύριε μου, που προέρχεται. Διάβαζα κάπου πάντως, λέει, ότι μπορεί όλο αυτό να είναι ένα προϊόν μεθανίου, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, που προέρχεται από το υπέδαφος και το οποίο είναι προειδοποίηση για σεισμό. Σεισμός ερωτικός, με καίει κέραυνος και χάνομαι μαζί σου. Πάρα πολύ ωραία, κυρία μου. Διότι τι μας έλειπε σε αυτή τη ζωή? Ένας πάρα πολύ ωραίος και μεγάλος σεισμός. Διότι, λέει, αν βγάζει, λέει, πολύ έτσι μεθάνιο το υπέδαφος, σημαίνει ότι έρχεται μεγάλο πράγμα, κυρία μου. Μεγάλο τουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκου. Δηλαδή, είχαμε τα ηφαίστη Σαντορίνη, έχουμε τους κορονοϊούς, έχουμε τους χανταϊούς, έχουμε τη γρουσουζιά που έχει πέσει πάνω μας, σαν να μην υπάρχει αύριο τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που μας λείπει είναι ένα σεισμός. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αυτή εδώ η πόλη είναι φτιαγμένη για αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Σου λέει, πλημμυρίζει, βρέχει, δεν πειράζει, παιδιά. Θα φύγουν τα νερά. Πού θα πάρει το γείτονα απέναντι? Παίρνουμε φωτιά στα δάση. Δεν πειράζει, παιδιά. Όλα καλά, είμαστε πανέτοιμοι. Γίνεται κάτι, ένα τροχείο, ένα αντιστοίχημα, πέφτει πολύ χιόνι. Δεν πειράζει, παιδιά. Είμαστε προετοιμασμένοι. Καταλαβαίνεις τι έχει να συμβεί σε αυτόν τον τόπο, τον τίμιο, τον παραμελημένο? Τι θα συμβεί άμα γίνει μεγάλο σεισμό? Θα ξαναγυρίσει πίσω η Μπίκη Χατζημασίλη να βρίσκει χαμένους συγγενείς, ξαδέρφια και αδέρφια, κύριε μου. Θα γίνει το έλα να δεις του κουτρούλιο γάμος. Δεν θα ξέρουμε πού είναι οι πόρτες της εξόδου. Θα γίνει και τσουνάμι, θα πλημμυρίσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, τέτοια καλή χαρά είχα να πάρω χρόνια. Είναι αυτά τα άτιμα, τα ωραία γεγονότα που το ένα διαδέχεται το άλλο στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραία. Μήπως να κάνουμε μια ομαδική φυγή? Να μαζευτούμε όλοι μαζί, τι ωραία, τι καλά, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια και όπου φύγει, φύγει. Δηλαδή, πού να πάμε, κύριε μου, δεν ξέρω πού να πάμε. Και να μην ακολουθήσουν και οι γκαντεμόσαυρες, κύριε μου, διότι η γκαντεμιά είναι σαν το βαλιτσάκι πρωτοβοηθειών. Το πας παντού μαζί σου και όταν χρειαστείς ανοίγει. Δεν χρειάζεται, ας το πίσω, πέτα το. Ναι, υπάρχει, να πάμε κάπου να είμαστε μόνοι μας, εσείς και εγώ και 5 ονοματέοι.
1: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε 3 επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φυστικό βούτυρο ή άλυμα φουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
10: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
11: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Eco Carpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Εχθές ανακοινώθηκε η οριστική παύση προβολής του Survivor μετά από όλα αυτά που έγιναν, κυρία μου, με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, ο οποίος ακροτηριάστηκε στο ένα πόδι και το άλλο πόδι του έχει πολύ σοβαρά τραύματα μετά από το χτύπημα που είχαν με το σκάφος, το οποίο πέρασε από πάνω τους, από πάνω του παίκτη, και παραλίγο να χτυπήσει και τον άλλον τον άνθρωπο. Εμένα αυτό, να ξέρεις, που με εντυπωσιάζει είναι πώς το ανθρώπινο είδος προσπαθεί να ψάξει, να βρει τρύπα, τρόπο για να επωφεληθεί ακόμα και από δυστυχίες. Βλέπω πρώην παίκτες του Survivor που, κυρία μου, βγαίνουν, δαιμονίζονται κάθε φορά που σημαίνει κάτι κακό και ψάχνουν να βρουν παράθυρο, να βγουν στη Ζήνα, στον Επαγγελάτο, στον Λιάγκα, στην Τζιμτσιλή, στην Καινούργη. Όλοι να βγουν να πούν κάτι. Δεν λέω για αυτούς που βγαίνουν και λένε ναι, είχαμε και εμείς τραβήξει πάρα πολλά τότε και ναι, και έχει συμβεί αυτό και έχει συμβεί τ' άλλο. Και λες, OK, γιατί δεν τα λέγατε καλέ. Γιατί δεν λέτε ότι δεν μιλάμε για Survivor, επειδή ο κόσμος το έχει πολύ στο μυαλό του. Survivor, κυρία μου, είναι τηλεοπτικό προϊόν. Εκεί που βλέπεις εσύ δέντρα, από πίσω από αυτά τα δέντρα, απέναντι ακριβώς, είναι καμεραμάνι, χολύπτες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, είναι κόσμος και κοσμάκης. Δεν είναι αληθινό. Δεν τους έχουν πετάξει ένα νησί να χαμένα λέγαμε. Είναι μια ιδιωτική παραλία που περνάνε σκάφη από ό,τι βλέπεις. Έχει τουρίστες, έχει κόσμο και κοσμάκι. Δεν είναι τύπου πω, είναι σαν αυτό που βλέπεις στο Hollywood, τον παρατάνε τον άλλον σε ένα νησί, μένει, πέφτει ένα αεροπλάνο και κάνει γένεια μέχρι το πάτωμα γιατί δεν έχει κανέναν. Είναι όλο μια τηλεοπτική παραγωγή. Και δεν λέω για τους υπόλοιπους που βγαίνουν και γλύφουν πατόκορφα τον Ατζούνι Λιτζαλί. Εντάξει, καλά, το καταλάβαμε. Πήγατε σαν να μην υπάρχει αύριο εκεί πέρα σαν Survivor που ήσασταν περιφερόμενος θίασος και αν σας γύριζε ανάποδα δεν έπεφτε ούτε ένα ευρώ και γυρίσατε πίσω επιχειρηματίες, εσείς νομίζετε, επειδή πήρατε 5 φράγκα και είστε δουλοπρεπείς. Και βγαίνει ο άλλος και λέει, ναι, αν έχεις υπογράψει συμβόλαιο, είναι συμβόλαιο, τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά. Τι λες, μωρή Σαλαμούρα. Τι λες, μωρή κακομοίρο Σαλαμούρα, που πήγαμε και πέρα και τραυματίστηκε και έμεινε ανάπηρος και θα πει ο άλλος ότι ναι, είχε υπογράψει συμβόλαιο, είναι υπογράψει συμβόλαιο, βρε ούστα από εδώ πέρα. Βρε, πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Πάντως το reality αυτό δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ελληνική τηλεόραση. Νομίζω για τα επόμενα 50, 60, 100 χρόνια θα σε γελάσω.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίο, αμίγκος.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: διδεδομένο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ. Έλιτ όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τη σκέψη σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει από το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Κάποιες ώρες πάντως, σαν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.
1: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

μπορεί να ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άγιο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου που λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

χτυπάς, τα φώτα χαμηλών, οι σκέψεις δυναμών και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η Μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει.

Νιώθω μια μελαγχολία, στην καρδιά καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Ότι πήρες και δεν δίνεις.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

0: without you.
1: Ακούς Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

τελευταία εδώ εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: You kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα, μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα, γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

να μην χάνει στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

never wanted to be your weekend lover.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνών της Αθήνας. Πες ότι ακούς LAM 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. You can go to Harvard.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Χριστίνα!
3: Καλημέρα, Χριστίνα! Χαίρεσαι, ακούω, ε!
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσένα σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
3: Τι κέρδισες?
1: Τι
3: θα μου πείτε? Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε, εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε, κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Χριστίνα!
3: Καλημέρα, Χριστίνα! Χαίρεσαι, ακούω, ε!
1: Καλά είμαι, ναι, εσείς πώς είστε?
3: Είμαστε καλά. Εσύ να σε ακούω λίγο χαρούμενη παραπάνω. Γιατί?
1: Γιατί είμαι στη δουλειά μου, αλλά περνάω καλά γι' αυτό.
3: Α, περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κάτι έχω ψηλιαστεί τώρα.
2: Α, για πες.
3: Τι έχεις ψηλιαστεί?
1: Κάτι κερδίσαμε.
3: Τι κέρδισες?
1: Τι κέρδισα,
3: εσύ θα μου πείτε. Όχι, εσύ θα μου πείτε. Γιατί πράγμα έχεις παίξει?
1: Είχα παίξει για τα τραγούδια. Οπότε, εσύ θα συνεχίσετε την πρόταση.
3: Οπότε κέρδισες 200 ευρώ!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.